Περιοδικό Πίστα Δημοτικό Τραγούδι. Περιοδικό Πίστα Δημοτικό Τραγούδι. Κυκλοφορεί με δώρο 5 CD και DVD. Στα περίπτωση

στιγμές με τον Κώστα Παλαχούτη και πάλι κοντά σας. Συνεχίζουμε το Σεργιάννη στον κόσμο του τραγουδιού με τραγούδια αληθινά, άσματα παντοτινά, από αυτά που έγραψαν ιστορία αλλά και άλλα ξεχωριστά και λατρεμένα που σκέπασε η σκόνη του χρόνου.

Βρισκόμαστε στα 1966. Ο Πάνος Γαβαλάς συνεργάζεται με τη βεντέτα της Πόλη Πάνου και του συζύγου της τότε Στέλιου Πελαγίδη και ηχογραφεί πολύ μεγάλα, μεγάλα σουξέ. Επανερχόμαστε δηλαδή όπως σας αφήσαμε με χρώματα του Πάνου που αποδεικνύει την πρωτοπορία και τη μαστοριά του.

Μένουμε στο δίδυμο Πάνος Γαβαλάς, Βασίλης Βασιλιάδης. Και στις ηχογραφήσεις του ερμηνευτή για τη Βεντέτα το 1966, εποχή που ο Γαβαλάς γνώριζε μεγάλη δόξα, στις εμφανίσεις του γινόταν συνωστισμός στα λαϊκά κέντρα που εμφανιζόταν, πάντα με τη Ρία Κούρτη στο πλευρό του.

δεν είναι σαν και σένα αυτή. Μα τι να κάνω, πες μου τώρα, που έχει μέσα της ψυχή, δεν είναι σαν και σένα αυτή.

Ο Γιώργος Κυριαζής και ο Γιάννης Γαβαλάς είναι οι πνευματικοί κάτοχοι του τραγουδιού που μόλις ακούσαμε. Επιστρέφουμε στις ξακουστές ηχογραφήσεις του Βασίλη Βασιλιάδη και του Πάνου Γαβαλά στη Βεντέτα εν έτη 1966.

Με τη μαγεία του Πάνου Γαβαλά, του Βασίλη Βασιλιάδη και της Ρίας Κούρτη πηγαίνουμε για διάλειμμα. Οι στιγμές και ο Κώστας Μπαλαχούτης και πάλι κοντά σας αμέσως μετά.

0: Κυκλοφόρησε το νέο Πίστα δημοτικό τραγούδι με δώρο 5 CD και DVD με δημοτικά τραγούδια. Σάββας Χιάτρας. Παναγιώτης Λάλεζας. Λούλα Παπά.
1: Από την πρώτη τη στιγμή.
0: Περιοδικό Πίστα δημοτικό τραγούδι. Γιώργος Μητσιμπόνας, Λένα Ζέπε. DVD με το συγκρότημα του Γιώργου Δαλιάνη. Διαμαντής Ρουμελιώτης. Περιοδικό Πίστα δημοτικό τραγούδι. Κυκλοφορεί με δώρο 5 CD και DVD στα περίπτερα σε όλη την Ελλάδα.
2: PIP System Plus. Αυτό είναι το μυστικό των αντιλιακών sunscreen της Fresiderm. Για να προσφέρουν αποτελεσματική και ολοκληρωμένη προστασία από όλο το φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας. Second Skin Technology. Το δεύτερο μυστικό των νέων αντιλιακών sunscreen Velvet που απορροφώνται άμεσα αφήνοντας μια βελούδινη αίσθηση στην επιδερμίδα και απαλύνουν τις ρητίδες. Και τρίτο μυστικό. Με κάθε αντιλιακό παίρνουμε δώρο μια τσάντα θαλάσσης με ένα πρωτοποριακό δείκτη της έντασης της ηλιακής ακτινοβολίας. Fresiderm Sunscreen διευρύνει τα όρια της ηλιοπροστασίας. Συνιστάται από δερματολόγους, μόνο στα φαρμακεία.
3: Για τις πιο δύσκολες ώρες σας, είμαστε κοντά σας. Με κατανόηση, συνέπεια και επαγγελματισμό. Όπως απαιτούν οι περιστάσεις. Παναγιώτης Τζιότσης, Orthodox Funeral Services. Τηλέφωνο 03 95 68 58 58.
4: Κάθε Δευτέρα, 7 με 9 το απόγευμα, ακούμε Λαϊκό Αναβάτη με τον Νίκο Καραδήμα και τον Γιώργο Γιαννόπουλο. Γυρνάμε πίσω στις αγαπημένες δεκαετίες του 60, του 70 και του 80 με λαϊκές επιτυχίες και τα αγαπημένα των ακροατών. Λαϊκός Αναβάτης, κάθε Δευτέρα, 7 με 9 το απόγευμα.
0: Κυκλοφόρησε το νέο Πίστα δημοτικό τραγούδι με δώρο 5 CD και DVD με δημοτικό

0: τη στιγμή.
1: Περιοδικό Πίστα, δημοτικό τραγούδι. Γιώργος Μητσιμπόνας, Λένα Ζέτα. DVD με το συγκρότημα του Γιώργου Δαλιά. Διαμαντής Ρουμελιώτης. Περιοδικό Πίστα, δημοτικό τραγούδι. Κυκλοφορεί με δώρο 5 CD και DVD στα περίπτερα σε όλη την Ελλάδα.
2: PIP System Plus. Αυτό είναι το μυστικό των αντιλιακών sunscreen της Fresiderm. Για να προσφέρουν αποτελεσματική και ολοκληρωμένη προστασία από όλο το φάσμα της ηλιακής ακνοβολίας. Second Skin Technology. Το δεύτερο μυστικό των νέων αντιλιακών sunscreen Velvet που απορροφώνται άμεσα αφήνοντας μια βελούδινη αίσθηση στην επιδερμίδα και απαλύνουν τις ρητίδες. Και τρίτο μυστικό. Με κάθε αντιλιακό παίρνουμε δώρο μια τσάντα θαλάσσης με ένα πρωτοποριακό δείκτη της έντασης της ηλιακής ακνοβολίας. Fresiderm Sunscreen. Διευρύνει τα όρια της ηλιοπροστασίας. Συνιστάται από δερματολόγους. Μόνο στα φαρμακεία.

στιγμές με τον Κώστα Μπαλαχούτη και πάλι κοντά σας. Τελευταίο μέρος στο Σεριάνι της σημερινής μας εκπομπής. Με άσματα που έγραψαν ιστορία, παντοτινά και αληθινά. Λατρεμένα. Μερικά από αυτά τα σκέπασε η σκόνη του χρόνου, γι' αυτό είμαστε εδώ.

Νωρίτερα ήταν ο Νίκος Γιουλάκης, μόλις πριν ο Δημήτρης Ευσταθίου, τώρα ο Κώστας Ψυχογιός. Το θέμα παραμένει το ίδιο.

Εδώ τελειώνει η σημερινή μας εκπομπή. Να είστε όλοι καλά. Ραντεβού για την επόμενη συνάντησή μας. Η καιρή είναι κρίσιμη και να προσέχετε.

0: Σωτήρη, είμαστε εδώ στο Eaton Mall και συγκεκριμένα στον εξωτερικό χώρο του Meet Me, όπου γίνεται ένας χαμός από ωραίες γεύσεις και όμορφες μυρωδιές στα τραπέζια. Ας ρωτήσουμε μερικούς καλοφαγάδες όμως να μας πούν την εμπειρία τους. Γεια σας.
1: Γεια σας.
0: Τι καλό τρώτε?
1: Α, τι τρώω. Ένα πολύ ωραίο γύρος plate. Τι ωραίο δηλαδή. Ξέρετε, υπέροχο. Αυτός ο γύρος δεν είναι γύρος. Είναι μαγεία. Θέλω να πω, η γεύση. Τραγανός, ζουμερός. Το καταλαβαίνεις ότι είναι φρέσκος. Το κρέας είναι το κάτι άλλο. Δηλαδή, δεν ξέρω αν με καταλαβαίνετε. Τρώω κάθε μέρα εδώ και δύο και τρεις και τέσσερις φορές. Έχω ξενυχτήσει μια φορά εδώ πέρα έξω το μαγαζί. Πρέπει να ανοίξει. Μην το πείτε αυτό στη γυναίκα μου, κόψτε το. Γιατί εδώ, καλέ μου κυρία, μιλάμε για φαγητό με φύ κεφαλαίο. Είπα φύ. Φέρτε μου άλλο ένα γύρος plate. Και ξέρετε, δεν είναι μόνο γύρος. Ό,τι σερβίρουν είναι υπέροχο. Γύρος λαμπ, μην μπέρκε σου, τζουκάκια, λουκάνικα, καλαμάρια, χταπόδια. Σαν πει να ζωγραφική ένα πράγμα. Μην νομίζετε. Βαν Γκόγκ, Πικάσο, Νταλί, Νταβίτσι, όλοι αυτοί οι καλλιτεχνάδες. Από τα πιάτα τους εμπνεύστηκαν, γκαραντί. Τι να σας λέω τώρα. Μην κάθεστε όρθιος να κεράσω ένα πιτό γύρο με λαμπ. Δεν έχεις ξαναφάει, δεν έχεις ξαναγευτεί τέτοια ομορφιά.
2: Το σουβλάκι που κάνει όλη τη Μελβούρνη να παραμιλά. Meet Me Σουβλακερί. 24 Eaton Mall. Oakley. Παράγγειλε online στο meetmesouvlakeri.com.au ή μέσω Uber Eats.
3: Το Meet Me Σουβλακερί ψάχνει προσωπικό. Επικοινώνησε με τον Chris στο 0412 8888 55. Η ώρα είναι 11. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 4 τα ξημερώματα. Έχεις βρει το ρυθμό της επιχείρησής σου. Τώρα ήρθε η ώρα να ανεβάσεις το ρυθμό των πωλήσεων. Όταν η αγορά τρέχει σε γρήγορους ρυθμούς, για να ξεχωρίσεις, η επιχείρησή σου θέλει το σωστό ρυθμό. Διαφημιστείτε στο Ρυθμός Radio και ακουστείτε σε όλη τη Μελβούρνη. Δημιουργήστε το δικό σας campaign τώρα. Επικοινωνήστε μαζί μας στο sales@rythmos.com.au.

0: Σαββατοκύριακο σημαίνει πάρτι. Εμείς όμως το ξεκινάμε από Παρασκευή. Κάθε Παρασκευή DJ set στις 6 το απόγευμα με τον Βασίλη Κουτονιά και στις 8 με τον DJ Βαλεντίνο. Κάθε Σάββατο DJ set στις 8 το βράδυ με DJ Βαλεντίνο. Στη Μελβούρνη ακούς ρυθμό. Στο μάρκετινγκ η εμπιστοσύνη είναι τα πάντα. Και οι έρευνες το λένε ξεκάθαρα. Οι ακροατές εμπιστεύονται το αγαπημένο τους ραδιόφωνο σαν τις συμβουλές ενός καλού φίλου. Όταν μιλάς μέσα από το Ρυθμός Radio, δεν κάνεις απλά διαφήμιση. Χτίζεις σχέση εμπιστοσύνης με τη μεγαλύτερη ελληνική κοινότητα της Μελβούρνης. Κάντε την επιχείρησή σας κομμάτι της καθημερινότητας χιλιάδων ακροατών στη Μελβούρνη. Δυναμώστε το brand σας σήμερα. Επικοινωνήστε μαζί μας στο sales@rythmos.com.au.
1: Πόσο συχνά σκέφτεσαι τα ακίνητα που έχεις στην Ελλάδα?
2: Αρκετά.
1: Πόσο συχνά σκέφτεσαι να πουλήσεις ή να νοικιάσεις κάποιο από αυτά?
2: Αρκετά.
1: Και πόσο συχνά σκέφτεσαι ότι δεν μπορείς να κάνεις πολλά από εδώ?
2: Αρκετά.
1: Αρκετά με αυτές τις σκέψεις. Ώρα να σου δώσουμε τη λύση. Ώρα να γνωρίσεις την ελληνική κτηματομεσητική εταιρεία Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
3: Μεσητικά γραφεία ακινήτων σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Κοζάνη, Λευκάδα.
1: Με πανελλαδική εξυπηρέτηση και εγγύηση στο Real Estate, η Πεσιρίδης Group και συνεργάτες θα διασφαλίσει την έβρεση αξιόπιστων ενοικιαστών αγοραστών.
3: Έχεις ακίνητο προς πώληση και ενοικίαση στην Ελλάδα? Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
1: Τηλέφωνο Viber, WhatsApp +30 69 40 66 70 71.
3: Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το Πεσιρίδης Group.
1: Εδώ το ακίνητό σου είναι σε καλά χέρια.
0: Κάθε Τρίτη στις 7 το απόγευμα, ο Γιώργος Τζανόπουλος και ο Μιχάλης Προφύρης μας προσκαλούν στο Άκου να Δεις. Ένα απολαυστικό δίωρο με επικαιρότητα, παράξενα, viral, την καλύτερη μουσική και πολύ χιουμορ. Κάθε Τρίτη 7 με 9 το βράδυ, Άκου να Δεις.
4: Τα πλούσια χρώματα της Ελλάδας.
5: Η πλούσια ιστορία της.
4: Ο φυσικός πλούτος της.
5: Όλη η ελληνική έμπνευση
4: αποτυπωμένη στα πιο stylish κοσμήματα. Greggio. Η ελληνική μάρκα ρολογιών και κοσμημάτων Greggio,
5: που ξεχωρίζει στην ελληνική αλλά και τη διεθνή αγορά,
4: ήρθε τώρα και στην Αυστραλία με σχέδια κοσμημάτων από χρυσό, ασήμι, καθώς και ρολόγια εξαιρετικής κατασκευής από ανοξείδωτο ατσάλι. Οι συνδυασμοί που μπορείτε να πραγματοποιήσετε φορώντας τα κοσμήματα Greggio θα σας συνοδεύσουν σε κάθε περίσταση, δημιουργώντας ένα μοναδικό στυλ που θα συναρπάσει. Greggio. 51 Portman Street, Oakley. Τηλέφωνο 03 95 63 33 08.
5: Instagram Greggio Australia.
4: Ανακαλύψτε φέτος τα πιο stylish γυναικεία κοσμήματα της σεζόν από την Greggio.

0: και σε θέλω.
1: Μπες τώρα στο rhythmos.com.au. Ακού, ακού και ψήφισε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες για τη Μελβούρνη. Rhythmos Radio. Rhythmos Radio.

0: Μην πας πουθενά.
1: Σε λίγα λεπτά θα ακούσεις αυτό.
2: Έχω ήδη ξεπεράσει. Κοίταμε ό,τι είχαμε να πούμε. Είπαμε.
3: Ρυθμός Radio.
1: Τα καλύτερα έρχονται σε λίγο.
4: Διαταγάς.
5: Πετάξω στο Meet Me απέναντι και φέρε μου κάτι να τσιμπήσω.
4: Μάλιστα. Τι να σας φέρω?
5: Κάτι ελαφρύ, δεν θα φάω σήμερα. Δεν πεινάω. Ένα γύρος πλέιτ.
4: Με κοτόπουλο.
5: Με κοτόπουλο. Και ένα χταποδάκι στη σχάρα. Και πούσε, πες τους να ετοιμάσουν και ένα street burger με chips.
4: Αν υπάρχει.
5: Υπάρχει στο Meet Me. Έχει κάθε μέρα μπέργκερ. Άντε πήγαινε. Και πούσε, να ετοιμάσει μια σαλάτα ντάκο, πες του. Και ένα φρέντο για τη χώνεψη.
4: Μόνο αυτά.
5: Σου είπα θα τσιμπήσω σήμερα. Δεν θα φάω. Δεν έχω όρεξη.
6: Για γεύσεις με κλασική αξία, Meet Me Souvlakeri. 24 Eaton Mall, Oakley. Τηλέφωνο 03 9568 5555.
7: Το Meet Me Souvlakeri ψάχνει προσωπικό. Επικοινώνησε με τον Chris στο 04 12 88 88 55. Η ώρα είναι 1. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 6 το πρωί.
3: Ακούς τις επιτυχίες. Ακούς.

0: Ρυθμός Radio.
1: Το ελληνικό ραδιόφωνο της Μελβούρνης που δεν αλλάζεις.

0: στην Ελλάδα άκουσα κάτι.
1: Κοίταξε, το...
0: πολύ εύστοχο, ρε παιδί μου. Το... πήγε ο άλλος, λέει, να πάρει ένα βαζάκι μέλι που έπαιρνε συνέχεια. Λέει, καλά, ρε φίλε, λέει, εγώ λέει, κάθε εβδομάδα παίρνω, λέει, μέλι. Λέει, 6 ευρώ λέει και το μέλι, ρε. Με τώρα λέει, γιατί 8. Ρε φίλε, λέει, τι να κάνω, λέει, που πήγε, λέει, το πετρέλαιο. Ωραία, φίλε, λέει, χίλια συγγνώμη, λέει, τώρα αισθάνομαι πολύ άσχημα. Μόλις έμαθα, λέει, ότι οι μέλισσες πετάνε με ντίζελ.
2: Καθημερινά στις 9.30 το πρωί.

0: Μπες τώρα στο rhythmos.com.au. Ακού, ακού και ψήφισε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες για τη Μελβούρνη. Ρυθμός Radio.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πώς είναι να άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να

Θέλεις να ξεπλέξεις, είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα, αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις? Επιπτώσεις.

0: Μην πας πουθενά.
1: Σε λίγα λεπτά θα ακούσεις αυτό.
2: Όλα είναι στο μυαλό. Σε βλέπω ωκεανό. Μα είσαι μια ζωή ψυχάλα.
3: Ρυθμός Radio.
1: Τα καλύτερα έρχονται σε λίγο.
4: Η ώρα είναι 2. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 7 το πρωί.
3: Ακούς τις επιτυχίες. Ακούς.

Κι εγώ σαν κάλπικος φωνιάς με ψέματα σε σημαδεύω. Νυφάς.

Σαββατοκύριακο σημαίνει πάρτι. Εμείς όμως το ξεκινάμε από Παρασκευή. Κάθε Παρασκευή DJ set στις 6 το απόγευμα με τον Βασίλη Κουτονιά και στις 8 με τον DJ Βαλεντίνο. Κάθε Σάββατο DJ set στις 8 το βράδυ με DJ Βαλεντίνο. Στη Μελβούρνη ακούς ρυθμό. Δεν πρόλαβες την αγαπημένη σου εκπομπή? Έχασες κάποιο interview? Κανένα πρόβλημα. Το Ρυθμός Radio παίζει και on demand. Μπες στο rythmos.com.au ή στο αγαπημένο σου Ρυθμός Radio app και βρες όλες τις εκπομπές μας σε μορφή podcast. Ρυθμός Radio

0: και σε θέλω.
1: Μπες τώρα στο rhythmos.com.au. Ακού, ακού και ψήφισε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες για τη Μελβούρνη. Rhythmos Radio. Rhythmos Radio.
2: Λοιπόν, θέλω χεράκια ψηλά, παλά.

0: Η ώρα είναι 3. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 8 το πρωί.
1: Πόσο συχνά σκέφτεσαι τα ακίνητα που έχεις στην Ελλάδα?
2: Αρκετά.
1: Πόσο συχνά σκέφτεσαι να πουλήσεις ή να νοικιάσεις κάποιο από αυτά?
2: Αρκετά.
1: Και πόσο συχνά σκέφτεσαι ότι δεν μπορείς να κάνεις πολλά από εδώ?
2: Αρκετά.
1: Αρκετά με αυτές τις σκέψεις. Ώρα να σου δώσουμε τη λύση. Ώρα να γνωρίσεις την ελληνική κτηματομεσητική εταιρεία Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
3: Μεσητικά γραφεία ακινήτων σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Κοζάνη, Λευκάδα.
1: Με πανελλαδική εξυπηρέτηση και εγγύηση στο Real Estate, η Πεσιρίδης Group και συνεργάτες θα διασφαλίσει την έβρεση αξιόπιστων ενοικιαστών αγοραστών.
3: Έχεις ακίνητο προς πώληση και ενοικίαση στην Ελλάδα? Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
1: Τηλέφωνο Viber, WhatsApp, +30 69 40 66 70 71.
3: Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το pesiridisgroup.gr.
1: Εδώ το ακίνητό σου είναι σε καλά χέρια. Ακούς τις επιτυχίες. Ακούς

0: και σε θέλω.
1: Μπες τώρα στο rhythmos.com.au. Ακού, ακού και ψήφισε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες για τη Μελβούρνη. Rhythmos Radio. Rhythmos Radio.
2: Μαζέψα τα πράγματα μας μέσα σε μια τσάντα.

0: Λοιπόν, τι σκέφτεσαι όταν ακούς τη λέξη σουβλάκι?
1: Meet me.
0: Όταν ακούς τη λέξη πιτόγυρο?
1: Meet me.
0: Όταν ακούς τη λέξη γύρος πλέι?
1: Meet me.
0: Τη λέξη καλαμάρι? Τη λέξη μπέργκερ? Τη λέξη χταπόδι?
1: Meet me, meet me, meet me.
0: Όταν ακούς τη λέξη σουτζούκι?
1: Meet me.
0: Για να μην σας κουράσουμε, το σκέφτεσαι διαρκώς.
2: Meet me σουβλακερί, το νούμερο ένα σουβλάκι της Μελβούρνης και τη σκέψη σου.
0: 24 ή τον Μολόκλεϊ.
2: Τώρα μπορείς να απολαύσεις το Meet me και στο σπίτι σου με Uber Eats.
0: Όταν ακούς τη λέξη Μελβούρνη.
1: Meet me.
0: Meet me σουβλακερί, κολλάς μαζί του.
3: Το Meet Me Σουβλακερί ψάχνει προσωπικό. Επικοινώνησε με τον Chris στο 0412-8888-55. Η ώρα είναι 4. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 9 το πρωί. Κάθε επιτυχημένη επιχείρηση έχει το δικό της ρυθμό. Ρυθμό στην εξυπηρέτηση, ρυθμό στην ανάπτυξη, ρυθμό στην επιτυχία. Για να κρατήσεις όμως το brand σου στην κορυφή, η επιχείρησή σου θέλει ρυθμό. Διαφημιστείτε εδώ στο Ρυθμός Radio και βρείτε το κοινό που σας ψάχνει. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα στο sales@rythmos.com.au.

0: Ρυθμός Radio.
1: Το ελληνικό ραδιόφωνο της Μελβούρνης που δεν αλλάζεις.
2: Απ' τη μια

0: Πες ένα μοτέρ, ναι, ναι, ναι. Εθανόλης.
1: Μοτέρ.
0: Μοτέρ, εθανόλης.
1: Ναι.
0: Πουνακή εθανόλη.
1: Ναι.
0: Μπορεί να βάζει μέσα από ρετσίνα.
2: Τι είναι αυτό?
1: Χειροκρότημα.
0: Και μπορεί να βάζεις από ρετσίνα μέχρι ινόπνευμα με πάλμολι.
1: Ρε παγκαλέ.
0: Σοβαρά μιλάω.
1: Ρε παγκαλέ τώρα να σου πω κάτι.
2: Και έχει αυτός ο άνθρωπος την απέτυχη να τον πάρει κόσμο στο σοβαρά.
0: Όποιος θέλει, όποιος έχει αγωνιστεί, όποιος έχει τρέξει σε κόντρες με στοιχήματα του τάλλου,
1: ναι,
0: ινόπνευμα με πάλμολι, φτιάχναμε την καλύτερη εθανόλη. Και βάζαμε και λίγη ρετσίνα.
1: Ο Γιώργος λέει τα αμάξι λέει δεν θα κάθεται στον δρόμο, θα κάνει ζιγζάκ, θα κάνει ζεμπεκές λέει από την ρετσίνα.
3: The Greek Breakfast Show. Καθημερινά στις 9.30 το πρωί. Σαββατοκύριακο σημαίνει πάρτι. Εμείς όμως το ξεκινάμε από Παρασκευή. Κάθε Παρασκευή DJ set στις 6 το απόγευμα με τον Βασίλη Κουτονιά και στις 8 με τον DJ Βαλεντίνο. Κάθε Σάββατο DJ set στις 8 το βράδυ με DJ Βαλεντίνο. Στη Μελβούρνη ακούς ρυθμό. Κάθε Δευτέρα 7 με 9 το απόγευμα ακούμε Λαϊκό Αναβάτη με τον Νίκο Καραδήμα και τον Γιώργο Γιαννόπουλο. Γυρνάμε πίσω στις αγαπημένες δεκαετίες του 60, του 70 και του 80 με λαϊκές επιτυχίες και τα αγαπημένα των ακροατών. Λαϊκός Αναβάτης κάθε Δευτέρα 7 με 9 το απόγευμα.
4: Δεν πρόλαβες την αγαπημένη σου εκπομπή? Έχασες κάποιο interview? Κανένα πρόβλημα. Το Ρυθμός Radio παίζει και on demand. Μπες στο rythmos.com.au ή στο αγαπημένο σου Ρυθμός Radio app και βρες όλες τις εκπομπές μας σε μορφή podcast. Ρυθμός Radio.

Μπες τώρα στο rhythmos.com.au. Ακού, ακού και ψήφισε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες για τη Μελβούρνη. Rhythmos Radio. Rhythmos Radio.

ματιά σου που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

0: Ρυθμός Radio.
1: Τα καλύτερα έρχονται σε λίγο.
2: Κυρίες και κύριοι, είμαστε εδώ στο Eaton Mall και συγκεκριμένα στον εξωτερικό χώρο του Meet Me, όπου γίνεται ένας χαμός από ωραίες γεύσεις και όμορφες μυρωδιές στα τραπέζια. Ας ρωτήσουμε μερικούς καλοφαγάδες όμως να μας πούν την εμπειρία τους. Γεια σας.
3: Γεια σας.
2: Τι καλό τρώτε?
3: Α, τι τρώω. Ένα πολύ ωραίο γύρος plate. Τι ωραίο δηλαδή. Ξέρετε, υπέροχο. Αυτός ο γύρος δεν είναι γύρος. Είναι μαγεία. Θέλω να πω η γεύση. Τραγανός, ζουμερός. Το καταλαβαίνεις ότι είναι φρέσκος. Το κρέας είναι το κάτι άλλο. Δηλαδή δεν ξέρω αν με καταλαβαίνετε. Τρώω κάθε μέρα εδώ και δύο και τρεις και τέσσερις φορές. Έχω ξενυχτήσει μια φορά εδώ πέρα έξω το μαγαζί. Περίμενα να ανοίξει. Μην το πείτε αυτό στη γυναίκα μου, κόψτε το. Γιατί εδώ, καλέ μου κυρία, μιλάμε για φαγητό με φύ κεφαλαίο. Είπα φύ. Φέρτε μου άλλο ένα γύρος plate. Και ξέρετε, δεν είναι μόνο γύρος. Ό,τι σερβίρουν είναι υπέροχο. Γύρος λαμπ, μην μπέρκε σου τζουκάκια, λουκάνικα, καλαμάρια, χταπόδια. Σαν πίνακε ζωγραφική σε ένα πράγμα. Μην νομίζετε. Βαν Γκόγκ, Πικάσο, Νταλίδα, Βίτσικ, όλοι αυτοί οι καλλιτεχνάδες από τα πιάτα που εμπνεύστηκαν. Γκαραντί. Τι να σα λέω τώρα. Μην κάθεστε όρθιο να κεράσουν ένα πτώγυρο με λαμπ. Δεν έχει ξαναφάει, δεν έχει ξαναγευτεί τέτοια ομορφιά.
1: Το σουβλάκι που κάνει όλη τη Μελβούρνη να παραμιλά. Meet Me Σουβλακερί. 24 Eaton Mall. Oakley. Παράγγειλε online στο meetmesouvlakeri.com.au ή μέσω Uber Eats.
4: Το Meet Me Σουβλακερί ψάχνει προσωπικό. Επικοινώνησε με τον Chris στο 0412 8888 55. Η ώρα είναι 5. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 10 το πρωί.
5: Πόσο συχνά σκέφτεσαι τα ακίνητα που έχεις στην Ελλάδα?
6: Αρκετά.
5: Πόσο συχνά σκέφτεσαι να πουλήσεις ή να νοικιάσεις κάποιο από αυτά?
6: Αρκετά.
5: Και πόσο συχνά σκέφτεσαι ότι δεν μπορείς να κάνεις πολλά από εδώ?
6: Αρκετά.
5: Αρκετά με αυτές τις σκέψεις. Ώρα να σου δώσουμε τη λύση. Ώρα να γνωρίσεις την ελληνική κτηματομεσητική εταιρεία Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
7: Μεσητικά γραφεία ακινήτων σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Κοζάνη, Λευκάδα.
5: Με πανελλαδική εξυπηρέτηση και εγγύηση στο Real Estate, η Πεσιρίδης Group και συνεργάτες θα διασφαλίσει την έβρεση αξιόπιστων ενοικιαστών αγοραστών.
7: Έχεις ακίνητο προς πώληση και ενοικίαση στην Ελλάδα? Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
5: Τηλέφωνο Viber, WhatsApp, +30 69 40 66 70 71.
7: Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το pesiridisgroup.gr.
5: Εδώ το ακίνητό σου είναι σε καλά χέρια.
8: Ακούς τις επιτυχίες. Ακούς.

0: Άκουσε παντού τα αγαπημένα σου μέσω της εφαρμογής μας. Ρυθμός Radio App.
1: Ρυθμός Radio.
0: Διαθέσιμο στο Apple Store και στο Google Play Store.

0: Γενικός διεμέρα προφυλακτικού, σωστά.
1: Ναι, ναι.
0: Ναι. Η ερώτησή μου για να σας κάψω εντέλος, παίζει ρόλο η γεύση του προφυλακτικού?
2: Αυτοί που το έχουν δοκιμάσει να πούνε. Αυτοί που το έχουν δοκιμάσει, δεν ξέρω.
1: Για εντάξει, υπάρχει.
2: Ουδέν σχόλιο, εγώ δεν σε αυτό.
0: Όμω είπα, άκουσε με, το ξέρει ότι στην Ελλάδα υπάρχει προφυλακτικό.
2: Εσύ ξέρεις.
1: Και μελομακάρον. Ναι, αλλά κι άμα.
2: Κάτσε,
1: ρε φίλε. Κάτσε. Έχω απορία τώρα, πάγκαλε. Αν πούμε ότι η γυναίκα είναι υποτασική, το σκόρδο θα στρίξει την πίεση.
2: Αυτό να μου πει.
1: Μπορεί ο άλλος, ξέρω εγώ, να είναι αλλεργικό στην μπανάνα.
2: Όλα
1: είναι,
2: δεν είναι.
1: Δεν είναι εύκολα πράγματα αυτά.
2: Κάτι θα κάνει, κάτι θα δουλέψει αλλού. Μπορεί να μην δουλέψει στη γεύση, αλλά κάτι θα δουλέψει στην πίεση. The
3: Greek Breakfast Show. Καθημερινά στις 9.30 το πρωί. Έχεις βρει το ρυθμό της επιχείρησής σου. Τώρα ήρθε η ώρα να ανεβάσεις το ρυθμό των πωλήσεων. Όταν η αγορά τρέχει σε γρήγορους ρυθμούς, για να ξεχωρίσεις, η επιχείρησή σου θέλει το σωστό ρυθμό. Διαφημιστείτε στο Ρυθμός Radio και ακουστείτε σε όλη τη Μελβούρνη. Δημιουργήστε το δικό σας campaign τώρα. Επικοινωνήστε μαζί μας στο sales@rythmos.com.au.
4: Τα πλούσια χρώματα της Ελλάδας. Η πλούσια ιστορία της. Ο φυσικός πλούτος της. Όλη η ελληνική έμπνευση αποτυπωμένη στα πιο stylish κοσμήματα. Greggio. Η ελληνική μάρκα ρολογιών και κοσμημάτων Greggio, που ξεχωρίζει στην ελληνική αλλά και τη διεθνή αγορά, ήρθε τώρα και στην Αυστραλία με σχέδια κοσμημάτων από χρυσό, ασίμι, καθώς και ρολόγια εξαιρετικής κατασκευής από ανοξείδωτο ατσάλι. Οι συνδυασμοί που μπορείτε να πραγματοποιήσετε φορώντας τα κοσμήματα Greggio θα σας συνοδεύσουν σε κάθε περίσταση, δημιουργώντας ένα μοναδικό στυλ που θα συναρπάσει. Greggio. 51 Portman Street, Oakley. Τηλέφωνο 03 95 63 33 08. Instagram Greggio Australia. Ανακαλύψτε φέτος τα πιο stylish γυναικεία κοσμήματα της σεζόν από την Greggio.

Μπες τώρα στο rhythmos.com.au. Ακού, ακού και ψήφισε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες για τη Μελβούρνη. Rhythmos Radio. Rhythmos Radio.

0: Ρυθμός Radio.
1: Τα καλύτερα έρχονται σε λίγο.
2: Η ώρα είναι 6. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 11 το πρωί.
3: Δεν πρόλαβες την αγαπημένη σου εκπομπή?
2: Έχασες κάποιο interview?
3: Κανένα πρόβλημα.
2: Το Ρυθμός Radio παίζει και on demand. Μπες στο rythmos.com.au ή στο αγαπημένο σου Ρυθμός Radio app και βρες όλες τις εκπομπές μας σε μορφή podcast. Ρυθμός Radio

0: Για τις πιο δύσκολες ώρες σας, είμαστε κοντά σας. Με κατανόηση, συνέπεια και επαγγελματισμό. Όπως απαιτούν οι περιστάσεις. Παναγιώτης Τζιότσης, Orthodox Funeral Services. Τηλέφωνο 03 95 68 58 58.
1: Σκέφτεστε να κάνετε το σπίτι σας ηλεκτρικό? Είναι πιο εύκολο από όσο νομίζετε. Το Easy Electric SEC σας βοηθά να υπολογίσετε εκπτώσεις και εξοικονομήσεις, να συγκρίνετε συσκευές και να βρείτε αξιόπιστους τεχνίτες όλα σε ένα μέρος. Μπορείτε να γλιτώσετε πάνω από $2,000 το χρόνο από τους λογαριασμούς ενέργειας. Έτοιμοι να ξεκινήσετε? Επισκεφτείτε το easyelectricsec.com.au. Η οικονομία στους λογαριασμούς είναι απλή με SEC. Εγκρίθηκε από την κυβέρνηση της Βικτόριας Μελβούρνη.
2: Κάθε Τρίτη στις 7 το απόγευμα, ο Γιώργος Τζανόπουλος και ο Μιχάλης Προφύρης μας προσκαλούν στο Άκου να Δεις, ένα απολαυστικό δίωρο με επικαιρότητα, παράξενα, viral, την καλύτερη μουσική και πολύ χιουμορ. Κάθε Τρίτη, 7 με 9 το βράδυ, Άκου να Δεις.

0: Moss Property Consultants. Συμβουλευτική υπηρεσία διαχείρισης ακινήτων.
1: Για να μην έχετε προβλήματα με την ενοικίαση και διαχείριση των ακινήτων σας, η πολυετής πείρα και ο επαγγελματισμός μας εξασφαλίζουν την αξιόπιστη και αποτελεσματική διαχείριση της ακίνητης περιουσίας σας. Αναλαμβάνουμε την επίβλεψη των ακινήτων σας, τη σύνταξη μισθωτικών συμβάσεων, την ίσπραξη των ενοικίων.
0: Φροντίζουμε και διαφυλάσσουμε την ακίνητη περιουσία σας, διασφαλίζουμε τα συμφέροντά σας και διεκπεραιώνουμε με απόλυτη ασφάλεια τις συναλλαγές σας.
1: Moss Property Consultants. Αναλαμβάνουμε εργοστάσια, γραφεία, καταστήματα, οικίες.
0: Εξυπηρετούμε όλες τις περιοχές με υπευθυνότητα και επαγγελματισμό.
1: Τηλέφωνο 9429 4800
0: 429 Bridge Road, Richmond.
1: Moss Property Consultants.
0: Αξιοπιστία
1: και ασφάλεια.
2: Διαταγάς.
3: Πετάξου στο meet me απέναντι και φέρε μου κάτι να τσιμπήσω.
2: Μάλιστα. Τι να σας φέρω?
3: Κάτι ελαφρύ, δεν θα φάω σήμερα. Δεν πεινά. Ένα γύρος plate.
2: Με κοτόπουλο.
3: Με κοτόπουλο. Και ένα χταποδάκι στη σχάρα. Κυβούσε, πες τους να ετοιμάσουν και ένα street burger με chips.
2: Αν υπάρχει.
3: Υπάρχει στο meet me. Έχει κάθε μέρα μπέρκερ. Άντε πήγαινε. Και πούσε να ετοιμάσει μια σαλάτα ντάκο, πες του. Και ένα φρέντο για τη χώνεψη.
2: Μόνο αυτά?
3: Σου είπα θα τσιμπήσω σήμερα. Δεν θα φάω. Δεν έχω όρεξη.
4: Για γεύσεις με κλασική αξία, Meet Me Souvlakeri. 24 Eaton Mall, Oakley. Τηλέφωνο 03 9568 5555.
5: Το Meet Me Souvlakeri ψάχνει προσωπικό. Επικοινώνησε με τον Chris στο 0412-8888-55.
6: Θα προτιμούσατε να πείτε όχι στο ποτό ή όχι έχασα την άδειά μου? Δεν είμαι πραγματικά του ποτού. Είχαμε γιορτή στη δουλειά και ένιωθα ότι δεν μπορούσα να πω όχι στο ποτό. Νόμιζα ότι ήμουν κάτω από το όριο, αλλά με έπιασε ένα οδηγό με ποσοστό πάνω από 0,05. Τώρα δεν μπορώ να πάω τα παιδιά μου στο σχολείο με το αυτοκίνητο. Έπρεπε να πω στη μαμά μου ότι δεν μπορώ να πάω στους γιατρούς. Το να λέω όχι στους ανθρώπους που εξαρτώνται από εμένα είναι χειρότερη τιμωρία από όλες. Αντί για αυτό, μακάρι να είχα πει όχι στο ποτό. Αναλάβετε την ευθύνη. Εάν πίνετε, μην οδηγείτε. Μήνυμα από την TAC.
7: Η ώρα είναι 7. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 12 το μεσημέρι.
8: Πόσο συχνά σκέφτεσαι τα ακίνητα που έχεις στην Ελλάδα?
9: Αρκετά.
8: Πόσο συχνά σκέφτεσαι να πουλήσεις ή να νοικιάσεις κάποιο από αυτά?
9: Αρκετά.
8: Και πόσο συχνά σκέφτεσαι ότι δεν μπορείς να κάνεις πολλά από εδώ?
9: Αρκετά.
8: Αρκετά με αυτές τις σκέψεις. Ώρα να σου δώσουμε τη λύση. Ώρα να γνωρίσεις την ελληνική κτηματομεσητική εταιρεία Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
10: Μεσητικά γραφεία ακινήτων σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Κοζάνη, Λευκάδα.
8: Με πανελλαδική εξυπηρέτηση και εγγύηση στο Real Estate, η Πεσιρίδης Group και συνεργάτες θα διασφαλίσει την έβρεση αξιόπιστων ενοικιαστών αγοραστών.
10: Έχεις ακίνητο προς πώληση και ενοικίαση στην Ελλάδα? Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
8: Τηλέφωνο Viber, WhatsApp +30 69 40 66 70 71.
10: Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το pesiridisgroup.gr.
8: Εδώ το ακίνητό σου είναι σε καλά χέρια.
11: Ακούς τις επιτυχίες. Ακούς

0: Ακούς Ρυθμός Radio.
1: Ήρθε η ώρα να μπει στον παλμό της Μεγάλης Κερκίδας. Η Μεγάλη Κερκίδα ξεκινάει τώρα.
2: Στο μικρόφωνο ο Αλέκος Κατσιφάρας, ο Νίκος Κομνηνάκης και οι συνεργάτες.

0: Κυρίες δεσποινές και κύριοι φίλοι και φίλες του Ρυθμός Radio, καλησπέρα σας. Κυριακή 19 του Ιούλη 2026 λέει το ημερολόγιο, 7 και 5 λεπτά λέει το ρολόι, συντονισμένοι με τον ρυθμό, και μόλις τώρα ξεκινά η μεγάλη κερκίδα. Στο μικρόφωνο είναι ο Λέκος Κατσιφάρας, ακριβώς απέναντί μου ο φίλος και συνεργάτης Νίκος Κομινάκης, και με την βοήθεια των συνεργατών θα βγάλουμε απόψε μια πολύ ενδιαφέρουσα εκπομπή εν ώψη και του τελικού του Παγκοσμίου Κυπέλλου σε λίγες ώρες όλα αυτά. Νίκο, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα Λέκο, και καλησπέρα σε όλους τους ακροατές του ρυθμού.
0: Μάλιστα. Έχουμε βέβαια τον τελικό που φυσικά ο κόσμος έχει ενημερωθεί. Η Ισπανία θα αντιμετωπίσει την Αργεντινή. Η Ισπανία πάει για το δεύτερο της τίτλο, η Αργεντινή πάει για τον τέταρτο.
1: Ενώ τρίτη στην διοργάνωση του Μουντιάλ η ομάδα της Αγγλίας, σε ένα φανταστικό παιχνίδι σήμερα.
0: Φανταστικό το δεύτερο.
1: Δηλαδή πολλά
0: με
1: γκολ.
0: Ανοιχτές άμυνες,
1: πολλά γκολ για όλους τους φίλους του ποδοσφαίρου. Έτσι με ένα σκορ 6-4 η Αγγλία νίκησε τη Γαλλία στον μικρό τελικό.
0: Ναι. Μάλιστα. Λοιπόν, να πούμε ότι μέσα σε όλα αυτά υπάρχει η αγωνιστική δραστηριότητα των πολιτιακών πρωταθλημάτων, που δεν περιορίζεται μόνο στην αγωνιστική, καθώς προέκυψαν πολλά θέματα. Πολλοί από εσάς ίσως να έχετε ενημερωθεί κιόλας, καθώς ήταν επεισοδιακή η επίσκεψη των των φίλων της Preston Lions. Κάποια μερίδα φανατικών ανάρτησε κάποια σεξιστικά, ρατσιστικά πανό, και για μία ακόμα φορά βγήκαν και οι σημαίες με τον ήλιο της Βεργίνας σε κόκκινο φόντο. Όλα αυτά σίγουρα έχουν πλέον πυροδοτήσει ακόμα περισσότερο την ατμόσφαιρα, καθώς υπήρξε μία τουλάχιστον από αυτά που έχουμε πλέον δει και από τα social media, ο γνωστός όλος μας Κώστας Καλυμνιός έκανε μια

0: βρέθηκαν στην χθεσινή συνάντηση της Πρέστον με τη South.
1: Δεν ήταν μόνο αυτά, Αλέκο, θα τα πούμε αργότερα, αλλά και κάψανε και ελληνική σημαία οι φίλοι της Πρέστον. Πάρα πολλά γίνανε. Και εντάξει, νομίζω έχει ενδιαφέρον να δούμε και την, το statement που έβγαλε η Football Victoria, αλλά όσο και η δήλωση, η δήλωση που έβγαλε και η ομάδα της South Melbourne Ελλάς.
0: Σίγουρα θα τα σχολιάσουμε όλα αυτά, φίλοι μου. Γι' αυτό μείνετε συντονισμένοι. Καταρχήν θα πούμε ότι σήμερα θα έχουμε τον Στέλιο Γεροντάρα, τον Κώστα Σαρακίνηση και τον Δαμιανό Τζαβέλα στα τρία ρεπορτάζ της εκπομπής, εκτενέστερα θα έλεγα, για πολλούς και διάφορους λόγους. Για ό,τι αφορά το αγωνιστικό κομμάτι, ξεχώρισα μη τι άλλο, η φανταστική νίκη των Οκλικάνων στο Χιούμ. Ανάρτησαν 7 βαθμούς διαφορά από την Hume City και πλέον πολύ δύσκολα η Oakley, το Oakley μάλλον, θα χάσει τον πρώτο τίτλο της χρονιάς.
1: Το μόνο Premiership.
0: Ναι. Ουσιαστικά είναι ο δεύτερος, γιατί είναι και το Community Shield, τέλος πάντων σε πολύ μικρή μοίρα. Αλλά είναι ένας σημαντικός για μένα τίτλος.
1: Το, για Community κάποιους. Shield φέτος ο Αλέξανδρος το κέρδισε.
0: Ναι. Ωστόσο θέλω να πω ότι εντάξει, το Community Shield είναι από την περασμένη χρονιά. Με τον τρόπο που διεξάγεται διαφωνούμε. Αλλά πέρα από αυτό, σίγουρα το Oakley βρίσκεται αγκαλιά με το τρίτο ουσιαστικά πιάτο στην ιστορία της, καθώς το 2006, αν δεν απατώμεν, ήταν που το Oakley είχε τερματίσει πρώτος εκείνη τη χρονιά. Ήρθε το άτυπο πες εκείνο πρωτάθλημα του 2022 που παίχτηκε
1: το 21-22, ναι,
0: που παίχτηκε στη σεζόν 23 μετά από απόφαση της Football Victoria, και αυτό ουσιαστικά είναι το τρίτο. Μεγάλη νίκη για το Oakley λοιπόν. Από εκεί πέρα αγωνιστικά η Ελλάς με την Πρέστον έμεινα στο 0-0. Στο 0-0 έμεινε και ο Αλέξανδρος στην Αλτόνα, ο οποίος δεν κατάφερε μετά από 6 παιχνίδια. Ο Αλέξανδρος έχει να συναντήσει νίκη και αυτό είναι ένα ταρακούνημα. Πέρα από αυτά υπάρχουν όμως και απώλειες, καθώς ο Σόζα, όπως μου έλεγες Νίκο, χάνει τις επόμενες 6 εβδομάδες και ουσιαστικά είναι σαν να χάνει το υπόλοιπο της σεζόν.
1: Ναι, λόγω τραυματισμού στο ώμο, ένας τραυματισμός που είχε υποστεί στον αγώνα με την Melbourne City.
0: Μάλιστα. Ναι. Θα δούμε την πλήρη εικόνα των αποτελεσμάτων. Προσπαθήσαμε να επικοινωνήσουμε για το θέμα που ανοίξαμε πριν, τόσο με τον Κώστα Καλυμνιό που έκανε την ανάρτηση στα social media, και που αυτή η ανάρτηση ουσιαστικά είναι γράμμα που στάθηκε στη Football Victoria, γράμμα διαμαρτυρίας για αυτά που συνέβησαν. Προσπαθήσαμε να επικοινωνήσουμε τον πρόεδρο της Ελλάς, Βασίλη Παπαστεργιάδη, αλλά δεν είναι δυνατόν να βγούμε σήμερα καθώς δεν είναι διαθέσιμος. Αλλά βρήκαμε όμως τον Σεμ
1: Κοστούλια,
0: ο οποίος είναι ένας αγωνιστής, θα έλεγα, καθώς για το θέμα, για το μακεδονικό θέμα έχει κάνει αρκετή μεγάλη προσπάθεια, και σίγουρα θα αναδείξουμε το θέμα μαζί του. Και πριν τον Κώστα Σαρακίνηση θα έχουμε την ευκαιρία να ακούσουμε έναν καλό φίλο, παλιό συνάδελφο, τον Νίκο Κιτσάκη, όπου θα σχολιάσουμε το Μουντιάλ που μας τελειώνει, καθώς μένει ένα, το πιο καθοριστικό παιχνίδι της διοργάνωσης, ο μεγάλος τελικός. Ένα μόλις παιχνίδι λοιπόν για να ολοκληρωθεί αυτό το Μουντιάλ, το οποίο άφησε πολύ καλές εντυπώσεις, άφησε και κάποιες αρνητικές. Θα τα σχολιάσουμε με τον Νίκο Κιτσάκη, αμέσως μετά θα πάμε στον Κώστα Σαρακίνηση και θα κλείσουμε με Δαμιανό Τζαβέλα και τον κόσμο του μπάσκετ, όπου υπάρχουν πολλά θέματα που αφορούν την εθνική, τις μεταγραφές και βέβαια το NBA που δεν έχει ξεκινήσει, αλλά και εκεί νομίζω μπαίνουμε σε περίοδο προετοιμασίας για τις ομάδες. Αυτά είναι ολίγης. Δεν ξέρω, Νίκο, αν είμαστε έτοιμοι να περάσουμε στα αποτελέσματα, τα πλήρη αποτελέσματα του NPL, του VPL 1-2 και State Leagues.
1: Ναι, έχω τις κάρτες αποτελεσμάτων. Ας ξεκινήσουμε από την NPL, όπου είχαμε Green Gully Dandenong Thunder 3-1, Bentley Green Spangipreos, Bentley Green Spangipreos Dandenong City 2-1, Hume City Oakley Cannons 0-1, Avondale St Albans 1-1, South Melbourne Ελλάς Preston Lions 0-0, Altona Magic Heidelberg Alexandros 0-0 και George Cross Melbourne City Neon 1-0. Πάμε στην VP.

0: Πιελ Ένα, όπου είχαμε Northcote City Ηρακλής, Manningham Blues 3-3, Melbourne Knights, Brunswick City Leonidas 2-0, North Sunshine Eagles, Eltham Redbacks 1-1, Langwarrin, Brunswick Juventus 0-1, North Geelong, Melbourne Victory 0-2, Melbourne Serbia, Port Melbourne Neilas 0-1, Western United, Bulleen 2-4. Στην VPL 2, όπου είχαμε Box Hill, Πυθαγόρας, Altana City 3-1, Eastern Lions, Bayside Argonautes 1-1, Whittlesea United, Essendon Royals 1-1, Springvale, Nunawading City 0-2, Werribee City, Kilo Park 1-3, Malvern, Moreland City 5-0 και Kingston City, Goulburn Valley Suns 2-3. Πάμε και στις κατηγορίες των State League. Αλέκο, ξεκινάμε για την 16η αγωνιστική. Ξεκινάμε με την State League 1 Northwest, βορειοδυτικά, όπου είχαμε Δόξα Yarraville, Upfield 1-0, Altona East Bulk, Geelong 1-2, Leilor United, West Vale Olympic 4-0, Western Suburbs Πανελλήνιος, Clifton Hill στο ελληνικό Derby 4-2. Στην State League 1 South East, Banyul City, South Springvale Aries 0-2. State League 2 και στην North West είχαμε Altona North Mill Park 2-0. Στο South East είχαμε Chisholm Knox City 1-4 και Gippsland Waverley City 3-2. Στην State League 3, Bentley Cobras, Manningham Juventus 1-0. Στην State League 4 και στο βορειοδυτικό όμιλο είχαμε Melbourne University, Keon Park 0-3, Moonee Ponds, West Preston, Ανταγόρας 2-1, ενώ στο South East είχαμε Baxter, East Q 0-1 και στην State League 5 είχαμε Newport Storm, Darabin United 2-3.
1: Ωραία λοιπόν, και εμείς σε λίγο να συνδεθούμε με τον Στέλιο Γεροντάρα, όπου θα έχουμε την ευκαιρία να αναλύσουμε την αγωνιστική δραστηριότητα. Είπαμε μεγάλο κερδισμένο το Όκλι, όπου πέρασε με διπλό. Ήταν ένα εξάποδο αυτό στην ουσία.
0: Ναι.
1: Καθώς η διαφορά ήταν στους τέσσερις, σε περίπτωση ήταν στο Όκλι θα μειωνόταν στους έναν, και από τέσσερις εκτοξεύθηκε στους επτά. Αυτό σημαίνει στα πέντε αναπομείνοντα παιχνίδια. Το Όκλι μπορεί, στέφτεται και μαθηματικά τροπεούχος για ό,τι αφορά το Premiership.
0: Και με δύο ήττες.
1: Και με δύο ήττες. Δηλαδή χρειάζεται τρεις νίκες
0: στα επόμενα παιχνίδια. Τρεις νίκες στα επόμενα
1: παιχνίδια. Μπορεί να είναι αρκετές και λιγότερες από τρεις νίκες, γιατί αυτό προϋποθέτει το Hume να πάρει και τα πέντε παιχνίδια.
0: Ναι. Πάντως το ένα χέρι στο πιάτο, το Mana Premiership, το έχει η ομάδα του Oakley Cannons.
1: Ναι, αυτό φαίνεται, ναι.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, και εμείς να πούμε βέβαια, να αναφέρουμε πολύ σημαντική και νίκη του Παγκυπρίου, οποία είναι...
0: Με ανατροπή, Αλέκο.
1: Με ανατροπή σκορ.
0: Με ανατροπή.
1: Ο Παγκύπριος κατάφερε να κερδίσει τη Δεδονοσίτη και πλέον
0: με να βρίσκεται... Με δύο γκολ του Μάκη Πετράτο. Ξανά ο παίχτης που λύτρωσε την ομάδα του Παγκυπρίου σε μια φανταστική, νομίζω, χρονιά για τον Μάκη Πετράτο. Κατάφερε και πήρε το τρίποντο, σημαντικό τρίποντο για την ομάδα του Παγκυπρίου, απέναντι σε μια σκληροτράχηλη ομάδα του Νίκου Τόλιο, της Dan Nong City.
1: Να πούμε ότι στον πίνακα των σκόρων ο Μπρούνο Φορναρόλη έχει πετύχει 18 γκολ και δύσκολα θα χάσει την πρωτιά. Ακολουθεί ο Μπαλάχ, παίκτης της ομάδας νέων της Melbourne City, και στην τρίτη θέση είναι ο Γερασιμάκης Πετράτος με 13 τέρματα. Μεγάλη χρονιά για τον Πετράτο, μια φανταστική μεταγραφή, παίκτη που ίσως να ζήλευαν και αρκετές άλλες ομάδες στο NPL. Ο Στέλιος Γεροντάρας είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή, να τον καλοδεχτούμε, να τον καλωσορίσουμε. Και σήμερα θα έχουμε και περισσότερο χρόνο να μιλήσουμε για NPL, για πολιτιακό ποδόσφαιρο, για παγκόσμιο κύπελο και ό,τι άλλο προκύψει. Στέλιο, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα, Στέλιο.
2: Καλησπέρα, Λέγω. Καλησπέρα, Νίκο. Καλησπέρα και στους ακροατές του Ρυθμού.
1: Να είμαστε εδώ, λοιπόν. Ένα παιχνίδι έμεινε. Δεν ξέρω πώς πέρασε ο καιρός τόσο γρήγορα. Μου φαίνεται σαν χθες που ξεκινούσε το Μουντιάλ και τώρα μένουν λίγες ώρες. Και αυτό είναι. Θα περιμένουμε πάλι 4 χρόνια.
2: Ναι. Να ξεκινήσω δηλαδή από Μουντιάλ.
1: Κοίταξε, πιστεύω ότι είναι λίγο ζεστό το θέμα με τα... με το, δεν ξέρω αν έχει πέσει την αντίληψή σου τι ακριβώς έχει συμβεί. Έχουν πέσει πάντα. Πολύ ωραία. Είναι ευχάριστο. Ας πάμε με το θέμα Μουντιάλ, γιατί νομίζω ότι θα πορευτούμε για την συνέχεια της εκπομπής και με, την επόμενη, με τον επόμενο καλεσμένο μας, τον Σέμ Κοστούλια, για το θέμα των προκλητικών, θα έλεγα, αναρτήσεων σε πανό από την Preston Lions, από μερίδα οπαδών για να είμαστε ακριβείς, της Preston Lions, που ήταν άκρος προκλητική, σεξιστική, ρατσιστική, αλλά και η ανάρτηση για μία ακόμα φορά της σημαίας με κόκκινο φόντο.
2: Να σε ρωτήσω κάτι, Αλέκο, γιατί δεν μ' αρέσουν τα μισόλογα εμένα και ξέρεις, όταν εγώ ακούω τέτοια πράγματα αρχίζω και φουντώνω. Γιατί μερίδα? Πήγε κανένας από το Πρέστον να κατεβάσει τα πανό? Πήγε κανένας από το Πρέστον να τους πει να μην τα ανεβάσουνε? Δεν το ξέρανε. Μισό λεπτό.
0: Να συνεμερώσω, Στέλιο, ότι τα πανό τα είχαν ανεβάσει οι φίλαθλοι της Πρέστον για 5 ολόκληρα λεπτά πριν πάει η security και οι marshals να κατεβάσουν τους λεπτούς. Ήταν marshals από την ομάδα της Preston Lions στο γήπεδο, και εφόσον βλέπεις ότι ανεβάζουν τέτοια πανό, έπρεπε κατευθείαν να πας να τα κατεβάσεις. Όταν τα αφήνεις εκεί για 5 λεπτά, σημαίνει ότι είσαι και εσύ σε κάποια φάση συνένοχος.
2: Θα αναφερθούμε μετά το Μουντιάλ. Απλά θέλω να διορθώσω τον Αλέκο και να μην λέτε μερίδα οπαδών της Preston. Ήταν η ίδια η Preston. Η ίδια η ομάδα της Preston. Όχι μερίδα οπαδών.
1: Εγώ δεν ήμουν,
2: το δέχτηκε η ομάδα της Preston αυτό που έγινε, το δέχτηκαν όλοι από την Preston.
1: Έχει προκύψει.
2: Δεν είδα κανέναν να την ζητήσει συγγνώμη.
1: Έχει προκύψει ανακοίνωση, επίσημη ανακοίνωση της Preston Lions, θα τη διαβάσουμε αργότερα, η οποία καταδικάζει τα όσα συνέβησαν.
2: Άντε!
1: Ναι. Καλά, αυτό ήταν αναμενόμενο.
0: Αλέκο και Στέλιο, τέτοιες ανακοινώσεις της Preston βγάζουν κάθε φορά που γίνεται τέτοιο περιστατικό.
2: Νίκο, μισό λεπτό λίγο, αφήστε με να μιλήσω λίγο. Και εγώ άμα σκοτώσω κάποιον και με πάνε και με πιάσουν και με χώσουν μέσα και με πάνε μπροστά στον εισαγγελέα, θα πω συγγνώμη, δεν το ήθελα. Το σκότωσα, συγγνώμη, δεν το ήθελα. Αυτό μου τι κάνει? Μου βγάζει ευθύνες από πάνω μου?
1: Όχι,
2: την ώρα που έπρεπε να κάνουν κάτι δεν κάνανε. Λοιπόν, μη λέμε λοιπόν μερίδα οπαδών. Θα λέμε η Preston. Η ομάδα της Preston.
1: Ωραία.
2: Τέλος.
1: Λοιπόν, μην κολλάμε τώρα σε λεξούλες. Μην κολλάμε σε λεξούλες. Ήσαν 600 άτομα, 3 πανό βρέθηκαν σε ένα κομμάτι της κερκίδας.
2: Και ένας να ήταν και να το ανέβαζε, έπρεπε να τον βουτήξει να το κατεβάσουν. Τέλος πάντων. Πάμε παρακάτω.
1: Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Πάμε σε τι θέλει, πάμε στο Μουντιάλ.
2: Ναι, ξέρω από εκεί, νομίζω να ξεκινήσουμε. Πάμε να ξεκινήσουμε λοιπόν από το Μουντιάλ. Όπως λοιπόν είχα πει και την προηγούμενη εβδομάδα, πάλι δικαιώθηκα για άλλη μια φορά. Είχα πει για την προηγούμενη εβδομάδα ότι αν θα υπάρξει ένας τελικός μεταξύ Αγγλίας και Γαλλίας, θα δούμε δύο φοβερές επιθέσεις, όπως έγινε σήμερα στον ημιτελικό. Άλλωστε το δείχνει και το σκορ, 6-4.
1: Περισσότερο σε παροδία.
2: Πραγματικό το σκορ.
1: Περισσότερο σε παροδία το δείχνει. Περισσότερο σαν παροδία ήταν το παιχνίδι για μένα.
2: Κοίταξε, όταν ο ένας προπονητής. Κοίταξε, δεν υπάρχει τέτοιο ενδιαφέρον τώρα.
1: Αυτό ναι.
2: Παίζεις ελεύθερα, αλλά.
1: Δεν σημαίνει ότι αν το παιχνίδι αυτό. Αν το παιχνίδι αυτό ήταν τελικό, δεν θα σημαίνει θα τελειώνει 4-6. Το καταλαβαίνεις αυτό νομίζω, ε. Το καταλαβαίνω.
2: Ναι, Αλέκο, αλλά άσε με να ολοκληρώσω μια φορά.
1: Ναι, εντάξει.
2: Εντάξει. Δεν θα τελείωνε εξετάσεις. Είδες εσύ κάτι αμυντικό, κάτι αυτό?
1: Τίποτα.
2: Καταρχήν ο ένας στο πρώτο ημίχρονο είχε βγάλει τη μισή ομάδα έξω, ο άλλος έπαιξε με την βασική ομάδα. Βγάζει ο άλλος μετά στο ημίχρονο την άλλη μισή ομάδα, βάζει ο άλλος τη μισή ομάδα, γίνανε τα πάνω κάτω πάλι. Δηλαδή, εντάξει, μια παροδία ήταν από δύο ομάδες οι οποίες, εντάξει, ήταν απογοητευμένες μεν από το.
0: Από
2: τους ημιτελικούς ήταν απογοητευμένες, αλλά τουλάχιστον προσφέρανε λίγο θέαμα. Αυτό μπορούσανε, αυτό κάνανε. Όσον αφορά τον τελικό, το είχα πει ότι εγώ πιστεύω ότι ο τελικός θα ήταν Ισπανία-Αργεντινή. Για άλλη μια φορά δικαιώθηκα και πιστεύω ότι οι δύο καλύτερες ομάδες που έχουν ένα πλάνο στο παιχνίδι τους, ένα τακτικό στοιχείο και πολύ πολύ θέαμα, νομίζω ότι είναι οι δύο ομάδες που θα προσφέρουν ένα τελικό. Δεν ξέρω αν θα είναι αντάξιος του ημιτελικού με τόσα πολλά γκολ, αλλά νομίζω ότι θα έχει πολύ suspense.
1: Ναι. Το περιμένω και εγώ αυτό το suspense, αν και η Ισπανία στο παιχνίδι με τη Γαλλία έδωσε ένα recital. Από τη δική μου άποψη.
2: Ναι, αυτό εννοώ, Αλέκο. Ότι μην φανταστεί κανένα ότι το Αργεντινή-Ισπανία θα λήξει 6-4, έτσι, ή θα λήξει 4-3. Νομίζω ότι οι συγκινήσεις που θα προσφέρει αυτό το παιχνίδι θα είναι άλλες. Δεν θα είναι τα τόσα πολλά γκολ που μπορούν να μπουν και γκολ, έτσι, κανένας δεν το αμφισβητεί. Αλλά νομίζω ότι θα δούμε ένα ποιοτικό παιχνίδι.
1: 5 ώρα το πρωί.
2: Αυτό είναι η γνώμη
1: μου. 5 ώρα το πρωί.
2: Ναι, είναι 5 ώρα το πρωί. Πιστεύω ότι όλοι έχουν κανονίσει κάτι, είναι σίγουρο, το μόνο σίγουρο, γιατί από ό,τι διαβάζω στα social όλο και κάποιοι έχουν κανονίσει να βρεθούν να δουν το παιχνίδι. Άμα μου πεις προγνωστικά, θα σου πω ότι δεν με πολύ ενδιαφέρει ποιος θα κερδίσει το παιχνίδι. Είναι δύο ομάδες τις οποίες παρακολουθώ. Η μία είναι πρωταθλήτρια Ευρώπης, η άλλη είναι πρωταθλήτρια Λατινικής Αμερικής και παγκόσμια πρωταθλήτρια. Θέλω, αν το θέτεις και μου πεις ότι ένα από τα δύο πρέπει να διαλέξεις, θα διάλεγα Μέση. Θέλω να τελειώσει την καριέρα του παίρνοντας και δεύτερο παγκόσμιο κύπελο. Νομίζω ότι ο άνθρωπος το δικαιούται, έτσι, και αυτό δεν υπάρχει αμφισβήτηση. Τώρα δεν ξέρω τι, κάτι άλλο αν θες να με ρωτήσεις πάνω σε αυτό το θέμα.
1: Βασικά να πούμε ότι ενώ εγώ σε είχα κάνει λίγο, σε τρόλαρα λίγο, επειδή η Αργεντινή πέρασε κάποιες ομάδες τύπου Αίγυπτο, δίκαια βέβαια αλλά δύσκολα το πράσινο ακροτήρι, λέω και επειδή έλεγα συνεχώς ότι, και αυτό είναι γεγονός όμως και νομίζω μπορεί να το παραχθείς και εσύ, ότι η Αργεντινή είχε ένα στρωμένο δρόμο για να φτάσει εκεί που έφτασε πλην του προημιτελικού με την Αγγλία που ήταν ένα δύσκολο μάτς. Τώρα θέλω να πω ότι βγήκες δικαιωμένος για την επιμονή σου να υποστηρίζεις ότι η Αργεντινή είναι ικανή να τραβήξει σκουπί μέχρι το τελικό. Από εκεί και πέρα όμως πλέον θέλω να σου πω ότι ναι, βγήκες αληθινός στις προβλέψεις σου. Εντάξει.
2: Κοίταξε, είχα πει ότι η Αργεντινή μπορεί στα πρώτα παιχνίδια με το πράσινο κροτήριο, όπως λες και εσύ, να δυσκολεύτηκε να κάνει το θέμα. Σας έχω πει ότι για αυτή την ομάδα δεν προέχει το θεαματικό ποδόσφαιρο. Κύριος στόχος τους είναι να προχωρήσουν να κάνουν το επόμενο βήμα. Και αυτό το δείχνει ο τρόπος το πανηγυρίζουν. Κάθε πρόκριση την πανηγυρίζανε έξαλλα. Είτε ήταν με την Αγγλία, είτε ήταν με το πράσινο ακροτήρι, είτε ήταν δεν ξέρω με ποιον. Να σου θυμίσω ότι είναι μια παγκόσμια πρωταθλήτρια η οποία και πρωταθλήτρια Λατινικής Αμερικής, είναι μια ομάδα πολύ δεμένη, ξέρουν τι ζητάνε μες στο γήπεδο, δεν τους ενδιαφέρει το εντυπωσιακό ποδόσφαιρο να σου δημιουργήσουν, δηλαδή αυτό που έγινε ας πούμε σήμερα μεταξύ Αγγλίας και Γαλλίας το 6-4, δεν τους ενδιαφέρει το πράγμα, τους ενδιαφέρει η ουσία του ποδοσφαίρου, να παρουσιάσουν μες στο γήπεδο αυτό που πολύ καλά ξέρουν και να καταθέσουν την ψυχή τους. Είναι μια ομάδα η οποία ξέρει πότε θα σε χτυπήσει, ξέρει που πατάει, ξέρει που βρίσκεται μες στο γήπεδο. Ακόμα και όταν βρεθεί και σε τέτοιο σημείο του αγώνα, βρεθεί πίσω στο σκορ, δεν θα τα παρατήσει ποτέ. Απ' την άλλη έχουμε μια ομάδα, την Ισπανία, η οποία έχει ένα εντυπωσιακό passing game, θυμίζει Μπαρτσελόνα στις καλές εποχές. Είναι μια ομάδα νεαρών παιχτών κυρίως, οι οποίοι όμως έχουν γαλουγηθεί μέσα σε ακαδημίες όπως είναι της Μπαρτσελόνα και διάφορες άλλες στην Ισπανία, της Ρεάλ κτλ. Οι οποίες όμως παίζουν ένα ολοκληρωτικό ποδόσφαιρο, ένα ποδόσφαιρο κατοχής μπάλας, ένα ποδόσφαιρο το οποίο σε κάνει να τρέχεις και να κυνηγάς την μπάλα, βρίσκοντας τους κατάλληλους χώρους ώστε να χτυπήσουν, αν θυμηθείτε το πρώτο γκολ, το γκολ μάλλον που έβαλε το πρώτο, ναι, το πρώτο γκολ ήταν με τη Γαλλία. Παίζουν ένα φανταστικό 1-2 υπέφτους, ενώ όλοι έχουν κοιμηθεί με το passing game της Ισπανίας. Ξαφνικά γίνεται μια κάθετη 1-2, βγαίνει πώς το λέμε, μάτια με το τέρμα και κάνει το 1-0. Είναι ένα ποδόσφαιρο το οποίο έχει ουσία. Αυτό. Είναι ένα ποδόσφαιρο το οποίο παίζουν αυτές οι δύο ομάδες, το οποίο έχει ουσία. Είδαμε, ας πούμε, τη Γερμανία να ρίχνει 8 γκολ στο Κουρασάο. Πόσο νομίζω. 7-1 είχε έρθει. 8-1. 7-1, ναι. Και μετά η Γερμανία τι. Ού. Ή. Δηλαδή είπα, α, κερδίσαμε 8-1, τους διέλυσαν. Πω, πω, τι ομάδα. Και πού είναι η Γερμανία.
1: Ναι, εντάξει, η Γερμανία δεν ήρθε στο Μουντιάλ αυτό σαν φαβορή. Έχω μια εντύπωση ότι τα φαβορή ήταν
2: 4. Η Βραζιλία.
1: Η Βραζιλία, ναι, ήρθε σαν φαβορή, ναι.
2: Η Βραζιλία.
1: Η Βραζιλία συνάντησε το χάρο.
0: Και ξέρεις ποιο είναι το συμπτωματικό, Αλέκο, ότι οι τέσσερες ομάδες που ήταν στην ημιτελική φάση του Μουντιάλ είναι οι πρώτες τέσσερις στα ranking της FIFA.
1: Δεν έχει συμβεί αυτό και ποτέ δεν έχει συμβεί, νομίζω. Ποτέ.
0: Ναι, νομίζω
2: ναι, είναι πολύ σπάνιο αν έχει συμβεί, είναι πάρα πολύ σπάνιο. Ναι. Και θέλω να σημειώσω και κάτι ακόμα, γιατί όλοι φυσικά, όλος ο πλανήτης μιλάει για το Μέση στην ηλικία των 39 ετών, αυτά που κάνουν εξωπραγματικά, ότι είναι εξωγήινος, και όλοι το συγκρίνουν ότι σπάει ρεκόρ το ένα από το άλλο. Εγώ θα σας πω κάτι, το οποίο καταλάβει, κατάλαβε. Ο Μέση δεν είναι, πώς το λένε, δεν είναι μια ομάδα η οποία η Αργεντινή παίζει για το Μέση για να σπάει ρεκόρ. Ο Μέση παίζει για την Αργεντινή. Mm. Όχι η Αργεντινή για το Μέση. Εντάξει. Αυτό λίγοι το καταλαβαίνουν, γιατί αν παρατηρήσετε σε κάποιες άλλες ομάδες, όπως ο Νεϊμάρ, ας πούμε, σημούρθε τα φλασιά, όταν η Βραζιλία αποκλείστηκε και εκτέλεσε το τελευταίο πέναλτι ο Νεϊμάρ, μειώνοντας το σκορ σε 2-1, αντί να αρπάξει την μπάλα, να τα δει και να τρέξει στη σέντρα, με τα λίγα λεπτά που απομείναν, μήπως καταφέρνουν να εσωφαρίσουν, εκείνος πήγε να την πει στον τερματοφύλακα, τον αντίπαλο τερματοφύλακα. Mm. Που σημαίνει ότι το εγώ είναι πάνω από την ομάδα.
1: Ξέχασα τον Νεϊμάρ.
2: Το ίδιο δεν ισχύει για το Μέση. Ο Μέση είναι την ομάδα. Παίζει για την ομάδα. Και δικαίως για μένα είναι αυτή τη στιγμή ο καλύτερος παίκτης στον πλανήτη.
0: Και ήταν προχθές στον ημιτελικό, Στέλιο, ήταν ένας παίκτης ηγέτης με τις δύο assist που κουβάλισε, ας πούμε, με κάποιο τρόπο την ομάδα της Αργεντινής στο να πάρει την πρόκριση στο τελικό. Και τον είδες ότι...
2: Να σου πω τη διαφορά είναι ότι βλέπεις ότι όταν ένας παίκτης, ο οποίος έχει τα πάντα, έχει του κόσμου τα χρήματα, έχει τις ανέσεις του, έχει παγκόσμια, ναι, κύπελα, Κόπα Αμέρικα, πρωταθλήματα, κύπελα, και τι δεν έχει πάρει αυτός ο άνθρωπος, έτσι. Και κερδίζει η ομάδα του και βάζει τα κλάματα, τα κλάματα επειδή κερδίσανε, αυτό δείχνει πολλά.
1: Σίγουρα.
2: Το καταλαβαίνω να βάλεις τα κλάματα όταν αποκλειστείς,
1: τα κλάματα αλλά και ορνάδι,
2: να έχεις τόσο πάπος, ναι. Ναι, και όλοι τα βάζονταν, σχεδόν και ο Χάλαντ, ας πούμε, και εγώ δεν ξέρω ποιος, όταν αποκλείστηκε έβαλε τα κλάματα. Αλλά το να κλαίσεις επειδή κέρδισες, φαντάσου πόσο ένταση και πόσο πάθος έχει μέσα του.
1: Ναι. Λοιπόν, να τρέξουμε λίγο στα δικά μας, γιατί
2: ναι,
1: θα έχουμε και τον συνάδελφο, τον καλό φίλο, θα έλεγα, Νίκο Κιτσάκη, που έχει παρακολουθήσει πολλά Μουντιάλ. Πίστεψέ με, αυτός ο άνθρωπος είδε όλο το Μουντιάλ. Και θέλουμε έτσι λίγο να τον ακούσουμε λίγο αργότερα. Θα έχει πολύ ενδιαφέρον να τον ακούσει και εσύ, πριν τον Κώστα Σαρακίντση. Θέλω να πάμε τώρα λίγο στο κομμάτι με τα πολιτιακά και ας κρατήσουμε το εξωαγωνιστικό κομμάτι για τελευταίο. Πάμε στο αγωνιστικό κομμάτι και έλεγα πριν ότι το Όκλι πέτυχε μια πύρια νίκη, μια νίκη που ουσιαστικά το φέρνει αγκαλιά με το Premiership. Ένα σημαντικό τίτλος που του εξασφαλίζει, πέρα από το πιάτο, του εξασφαλίζει και την παρουσία του στο
0: Australian Championship,
1: εθνική διοργάνωση Championship, που ακολουθεί αμέσως μετά. Που βέβαια έχει και κάποια αρνητικά, τα έχουμε πει, πολύ ποδόσφαιρο και εντάξει, πρέπει να έχεις πολλές αντοχές για να αντέξεις τον κόπο, που αν θα φτάσεις μέχρι το τέρμα θα παίζει μπάλα μέχρι και αρχές Δεκέμβρη. Αλλά η ουσία είναι πάντως ότι το Όκλι πέτυχε μια πολύ σπουδαία νίκη και είναι αυτό που λέγαμε την περασμένη εβδομάδα, ότι αυτή η νίκη του δίνει την ευκαιρία στον Τέιλα να κάνει και το ανάλογο rotation, ώστε να είναι έτοιμη η ομάδα στην διαδικασία των τελικών. Αυτό είναι το ένα. Η Ελλάδα με την Πρέστον κόλλησε στην ισοπαλία. Ένα αποτέλεσμα που μάλλον ευνοεί το Πρέστον περισσότερο, θα έλεγα, καθώς κρατά την Ελλάδα αρκετά μακριά. Ενώ ο Αλέξανδρος κόλλησε και αυτό στο 0-0 με την Αλτόνα. Έκτο παιχνίδι χωρίς νίκη για τους κυτρινόμαυρους. Σημαντική νίκη για τον Πανκύπριο. Αυτό είναι το ρεζουμέ. Ας ξεκινήσουμε όπως επιθυμείς, δηλαδή. Βέβαια, ιεραρχικά θα πάμε. Και ας ξεκινήσουμε με το Όκλη.
2: Κοίταξε, το Όκλη όντως έκανε μια σημαντική νίκη περνώντας με το πέναλτι του Γκέστ στο 45-1. Ήταν, νομίζω, μια νίκη η οποία, όπως είπες, εξασφάλισε την πρώτη θέση κατά 99% να πω εγώ, δεν θα πω 100%, κατά 99%. Από εκεί και πέρα, νομίζω ότι έγιναν παιχνίδια τα οποία αργότερα θα είναι πολύ σημαντικοί οι βαθμοί που χάσανε κάποιες ομάδες για την κατάταξή τους. Και τι θέλω να πω, νομίζω ότι η Ελλάς και ο Αλέξανδρος θα παλέψουν για μια θέση στην Εξάδα. Όσο και αν σας φαίνεται περίεργο, και είχα και μια συζήτηση την Παρασκευή σε ένα γήπεδο που βρέθηκα με έναν πολύ επιφανή άνθρωπο του ποδοσφαίρου, που είχε και αυτό την ίδια γνώμη, ότι αυτή τη στιγμή έτσι πηγαίνει το πράγμα, η Ελλάς και ο Αλέξανδρος θα παλέψουν για τη μία θέση που θα δώσει εξάδα.
1: Να πούμε ότι αυτό το πράγμα θα μπορούσε να συμβεί αν η Melbourne City κέρδιζε το match με την Josh Cross. Ναι. Στη στιγμή που το έχασε.
2: Ναι, δεν έχει σημασία που έχασε. Μην ξεχνάς ότι το Melbourne City, ας πούμε, φιλοξενεί το Avondale, ενώ η Ελλάδα πηγαίνει στο Όκλη. Ο Αλέξανδρος έχει τον Josh Cross. Τώρα θα μου πεις, ναι, εντάξει. Υπάρχουν, ας πούμε, παιχνίδια, εντάξει, ας το Όκλη, έτσι, τώρα πάμε για το Όκλη. Θα πάει στο Sin City, πολύ δύσκολο και το Melbourne City, αλλά και ο Αλέξανδρος πάει στο Avondale. Δηλαδή, έρχεται μία ομάδα, μία ή άλλη, μία στο πάνω, μία στο κάτω. Δηλαδή, μία εύκολο, μία δύσκολο παιχνίδι.
1: Αυτό σημαίνει.
2: Και αυτό θα γίνεται μέχρι το τέλος και κοίταξε να δεις ότι σε τρεις αγωνιστικές έρχεται το παιχνίδι Melbourne City South Melbourne.
1: Ναι.
2: Και Alexander Hume.
1: Αυτά είναι τα.
2: Εκεί θα τυχούν πολλά.
1: Είναι τα κομβικά παιχνίδια. Η επόμενη αγωνιστική την θεωρώ πάρα πολύ σημαντική σε πολλούς αγώνες. Όχι σε έναν, σε πάρα πολλούς αγώνες. Αν θέλει, Νίκο, να δούμε την επόμενη αγωνιστική.
0: Να δώσουμε πρώτα βαθμολογία.
1: Όχι. Πάμε
0: Νίκο,
1: την επόμενη
0: γιατί νομίζω.
2: Όχι, όχι. Μόνο την αγωνιστική δώσε, Νίκο.
0: Εντάξει. Επόμενη αγωνιστική, η οποία είναι η 20η αγωνιστική.
1: 22η.
0: 22η. Γιατί δεν μου βγάζει.
1: Green Garden.
0: Α, ναι, ναι, τι έχω εδώ. 22η αγωνιστική, όπου έχουμε Green Gully Dandenong City, Παρασκευή βράδυ στις 7.30, ενώ την ίδια ώρα.
1: Σημειώσε εγώ το. Πολύ κρίσιμο παιχνίδι. Εδώ η Green Gully παίζει ουσιαστικά το τελευταίο της χαρτί και μάλιστα παίζει και χαρτί άλλων. Παίζει το χαρτί της Bentley Greens, παίζει και το χαρτί της Dandenong Thunder. Πάμε ναι. Παρακάτω.
0: Παρακάτω έχουμε Παρασκευή βράδυ στις 7.30 στο Olympic Park, Χόνεμπεργκ Αλέξανδρος, George Cross.
1: Και αυτό είναι κομβικό μάτς, διότι πλέον η απόσταση του Αλεξάνδρου με τον George Cross είναι 2 βαθμοί.
0: Ναι.
1: Αν ο Αλέξανδρος κερδίσει 3 βαθμοί. Αν τυχόν ο Αλέξανδρος κερδίσει το μάτς, ουσιαστικά παίρνει μια μεγάλη ανάσα και έχει ένα μεγάλο πλεονέκτημα για να μπει στην Εξάδα.
0: Και να ενημερώσουμε τον κόσμο ότι ο Αλέξανδρος μεσοβδόμαδα έχει παιχνίδια Australia Cup για το κύπελλο Αυστραλίας.
1: Που ήδη παίχτηκαν παιχνίδια για το Australia Cup.
0: Όπως και η ομάδα της Preston με την Newcastle. Μεσοβδόμαδα έχουν παιχνίδια. Θα δώσουμε αναλυτικά αποτελέσματα και επόμενες αγωνιστικές για τον Αυστραλινό κύπελλο.
1: Θέλω να πω ότι εδώ σε περίπτωση.
2: Με την εικόνα που παρουσιάζει ο Αλέξανδρος αυτή τη στιγμή, δεν είναι καθόλου απίθανο να καγκελάρει πάλι.
0: Κοίταξε, στο χθεσινό παιχνίδι ο Γιάννης Αναστασιάδης έκανε πολλές αλλαγές, έδωσε χρόνο σε πάρα πολλούς παίχτες. να φανταστείς ούτε καν ήταν στην αποστολή ο Νίκος Ντοάτε, ο Μαξ Πισέρα, στο πάγκο ξεκίνησαν ο Λεσιώτης, ο Μπεν Κόλινς, γιατί είχε και στο μυαλό του το παιχνίδι της Τρίτης που θα κάνει, ας πούμε, το ταξίδι για Αδελαϊδα.
2: Ακριβώς.
0: Ναι.
2: Πάμε... Δεν λειτουργεί όμως κάτι αυτό τώρα.
0: Συγγνώμη.
2: Μπορεί να κερδίσει εύκολα τον Τζορτζ Κρος. Αυτό λέω που λες τώρα, δεν δικαιολογεί όμως ότι πολύ εύκολα θα κερδίσει τον Τζορτζ
0: Κρος. Όχι, όχι, όχι. Προς το.
2: Όπως είπε και ο Αλέκος, είναι τρεις βαθμοί
0: ναι.
2: και δύο βαθμοί από την είσοδό τους. Δηλαδή, το Melbourne City και το Τζορτζ Κρος ουσιαστικά διεκδικούν μια θέση στην Εξάδα από Αλέξανδρο και από Ελλάς.
0: Ναι.
2: Έτσι. Και αντί από το Πρέσο, γιατί και το Πρέσο 33 είσαι. Αλλά έχει, θέλω να σου πω ότι νομίζω ότι το Preston έχει ένα παιχνίδι λιγότερο, έτσι.
1: Έχει ένα παιχνίδι λιγότερο.
0: Ναι. Ένα παιχνίδι με την Melbourne City.
1: Που έχει οριστεί για να παίξει την πρώτη τελευταία αγωνιστική. Ενδιάμεσα, ναι.
2: Μπράβο. Άρα μην ξεχνάς ότι η Melbourne City έχει και ένα επιπλέον παιχνίδι και το Preston Lions. Ναι, το οποίο αν χρειαστεί να το πάρουν θα το πάρουν.
1: Το Preston θα θέλει νίκη για να διεκδικήσει τρίτη ή τέταρτη θέση, μέχρι εκεί μπορεί νομίζω, για να έχει πλεονέκτημα έδρας στην φάση των προμητελικών στα play-offs.
2: Κοίταξε τώρα, άμα πάμε και παρακάτω, θα δεις, όπως μας πει τώρα ο Νίκος στη συνέχεια, θα δεις ότι το Preston έχει το μέλλον.
1: Αν και θα το πούμε αργότερα, ενδέχεται το Preston να δεχτεί νέα τιμωρία αφαίρεση βαθμών στην τρέχουσα περίοδο, γιατί είναι υπότροπο. Είναι υπότροπο λόγω επιδοσίων.
0: Να ολοκληρώσει την επόμενη αγωνιστική και μετά συζητάμε για αυτά. 7:30 ώρα ξανά σε Melbourne's Hume City. 8:15 στο Jack Edwards, στο ελληνικό derby Oakley Cannons South Melbourne, αλλά σε ένα μεγάλο παιχνίδι στο Jack Edwards, ενώ στις 8:30 στο Genesteel Stadium, Preston Lions, Bentley Greens Παγκύπριος, ολοκληρώνεται η αγωνιστική το Σάββατο στις 3:00 με 2:00, το Σάββατο με 2 παιχνίδια, στις 3:00 Melbourne City Neon Avondale, και στις 5:00 Dandenong Thunder Altona Magic.
1: Επειδή αναλύσαμε τα πρώτα μάτς, να σταθούμε στο Oakley South Melbourne. Εδώ καίγεται περισσότερο η Ελλάς, φαντάζομαι, για τρίποντο ή για ένα θετικό αποτέλεσμα. Λιγότερο το Oakley. Είναι όμως θέμα γοήτρου πάντα το μάτς αυτό για τους κανονιέριδες, το ξέρουμε.
0: Και για την Ελλάς.
1: Και για την Ελλάς, βέβαια, μη τι άλλο. Πάρα πολύ σημαντικό παιχνίδι. Εδώ ένα σχόλιο, αν θέλεις, Στέλιο.
2: Ένα πράγμα μόνο εγώ θα πω σε αυτή την περίπτωση, γιατί λένε ότι το Oakley δεν καίγεται. Το Oakley ποτέ, μα ποτέ, δεν θα αφήσει παιχνίδι αδιάφορο. Δηλαδή δεν θα πει ότι, α, εντάξει μπορεί, σε ασφαλίσαμε την πρώτη θέση, να είμαστε αδιάφοροι, θα κατέβουμε αδιάφορα μέσα στο γήπεδο. Λοιπόν, νομίζω ότι το Oakley θα χτυπήσει το παιχνίδι, έτσι, το παιχνίδι να το χτυπήσει το Oakley. Το ίδιο πιστεύω θα αναγκαστεί να κάνει και η Ελλάς, γιατί δεν την παίρνει, όπως λέμε κοινώς, δεν την παίρνει άλλο. Αλλά αυτή τη στιγμή νομίζω ότι το Oakley, δεν θα κάνω καμία πρόβλεψη, αν περιμένεις κάτι τέτοιο από μένα.
1: Όχι, δεν σου πω.
2: Αλλά πιστεύω ότι το Oakley αυτή τη στιγμή είναι η πιο φορμαρισμένη ομάδα του πρωταθλήματος, έτσι, αυτή τη στιγμή τουλάχιστον. Και ίσως η καλύτερη ομάδα αυτή τη στιγμή που μιλάμε στο πρωτάθλημα.
0: Ναι.
2: Οπότε θα δώσω ένα προβάδισμα, μεγάλο προβάδισμα στο Oakley, αλλά δεν θα σου κάνω πρόβλεψη, γιατί ποτέ στο ποδόσφαιρο δεν μπορείς να προβλέψεις τίποτα.
1: Σωστά. Λοιπόν, εγώ
2: θα εκτιμήσει.
1: Επουδενή δεν ήθελα να περάσω το μήνυμα ότι το Oakley πάει αδιάφορο στο παιχνίδι. Απλά λέω η
2: Ελλάς. Όχι, όχι, δεν το είπα εγώ για σένα. Λέω, δεν το είπα για σένα.
1: Ούτε λέω ότι μου το είπες για μένα. Απλά ήθελα να πω ότι στο συγκεκριμένο ματς η Ελλάς είναι αυτή που καίγεται περισσότερο για τους βαθμούς. Περισσότερο από το Oakley. Εντάξει, το Oakley.
2: Εγώ το είπα γιατί ξέρω την γραμμή της διοίκησης, γιατί έχω συζητήσει με τους ανθρώπους διοίκησης, ότι το Oakley δεν είναι αδιάφορο για κανένα παιχνίδι.
1: Αυτό το καταλαβαίνω. Ναι. Το καταλαβαίνω και είναι αυτονόητο. Και βέβαια, και πόσο μάλλον σε ένα τόσο μεγάλο μάτς. Από εκεί και πέρα στα άλλα μάτς, Preston Bentley, εδώ μάλλον το Bentley θα έχει ατυχές απόγευμα.
2: Θα έχει πρόβλημα, πες το κύριος.
1: Βράδυ μάλλον, βράδυ, γιατί είναι βραδινό το μάτς. Και από εκεί και πέρα το άλλο κρίσιμο μάτς είναι Dandenong Thunder Altona Magic. Γιατί και εδώ ο Παγκύπριος...
0: Στη μάχη του υποβιβασμού.
1: Στη μάχη του υποβιβασμού η Thunder παίζει το τελευταίο της χαρτί. Σε περίπτωση ήττας αποχαιρετά.
0: Ναι.
1: Αποχαιρετά σχεδόν και επίσης. Σχεδόν.
2: Κοίταξε, νομίζω ότι αλλά οι δύο ομάδες που θα αποχαιρετήσουν θα είναι και τον Green Gully και τον Dandelion Thunder. Ψάχνουμε τον τρίτο, νομίζω. Αλλά αυτή τη στιγμή το Bentley θα είναι σε δυσχερή θέση. Πιστεύω, κάνω μια εκτίμηση δηλαδή, ότι σε 2-3 αγωνιστικές αυτές οι τρεις ομάδες θα έχουν ξεκαθαρίσει το ότι όντως έχουν πέσει.
1: Όχι,
2: δηλαδή θα είναι πολύ δύσκολο πλέον να σωθούν.
1: Ναι, μπορεί να ξεκαθαρίσει από αυτή την αγωνιστική ο αποχαιρετισμός του Green Gully και της Thunder σε ενδεχόμενο ήττες από Dandelion City και από Tona Magic. Αυτό σημαίνει σχεδόν και μαθηματικά υποβιβασμός.
2: Καθώς και τον Bentley, αν χάσει από το Preston, μένει μετά.
0: Κοίταξε, θα είναι πάρα πολύ δύσκολο για την ομάδα του Παγκυπρίου, γιατί εφόσον πάρουν νίκες η ομάδα της Magic επί το Thunder, η Dandelion City επί της Green Gully, θα φύγουν στους 6 με 7 βαθμούς διαφορά και χάσει ο Παγκύπριος, η διαφορά θα φύγει στους 6-7 βαθμούς με 4 παιχνίδια. Οπότε είναι κρίσιμη αγωνιστική για την ομάδα του Παγκυπρίου, που καλείται να δώσει το καλύτερο της σε αυτό, σε μια ομάδα η οποία, μην ξεχνάμε και ότι και η Preston τη Τρίτη το βράδυ παίζει αγώνα κυπέλλου για το Αυστραλιανό κύπελο εναντίον ομάδα της I-League, την περσινή πρωταθλήτρια, την Newcastle Jets, η οποία νομίζω λίγο πολύ όλες οι ομάδες του I-League, Στέλιο, είδανε το τι έγινε, ας πούμε, πέρσι, ειδικά με την ομάδα του Αλεξάνδρου, που απέκλεισε τρεις ομάδες συνεχόμενες στο Australia Cup, και νομίζω ότι δεν θα πάνε αψήφιστα, δεν θα τα πάρουν αυτά τα παιχνίδια αψήφιστα.
2: Όχι,
0: απέναντι σε γερές ομάδες του NPL. Η διαφορά, νομίζω, μειώθηκε.
2: Αυτά τα τελευταία χρόνια έχουν πάρει γερά μαθήματα και από την Ελλάδα και από τον Αλέξανδρο και από το Όκλι. Έχουν πάρει γερό μάθημα οι ομάδες του E-League. Νομίζω θα είναι πολύ υποψιασμένες αυτή τη χρονιά και αυτή την περίοδο. Δεν νομίζω ότι κάποια θα κατέβει και θα το πάρει αψήφιστα. Α, μωρέ, εντάξει, παίζουμε με τον Αλέξανδρο. Α, μωρέ, εντάξει, πάμε να το ρίξουμε 3 γκολ. Δεν νομίζω να σκεφτεί κάτι τέτοιο κάποια ομάδα. Εγώ αυτό όμως που ήθελα να πω είναι ότι αν κοιτάξεις και την 23η, δηλαδή την επόμενη, όχι την αυτό, τη μεθ' επόμενη αγωνιστική, γιατί είπα ότι θα ξεκαθαρίσουν οι τρεις ομάδες που θα πέσουν, το Bentley φιλοξενείται το Oakley, το Green Gully φιλοξενείται από το Preston και το Dandelion Thunder θα παίξει με το Dandelion City. Που σημαίνει ότι αν χάσουν και το επόμενο, με το επόμενο μάλλον παιχνίδι, νομίζω ότι πλέον ξεκαθαρίζει οι τρεις ομάδες αυτές θα βρεθούν στην παρακάτω κατηγορία.
1: Πάμε τώρα στα εξαγωνιστικά θέματα, γιατί σε λίγο, σε 5 λεπτά θα έχουμε την επικοινωνία με τον Σεμ Κοστούλα. Απλά να διαβάσω στην συντομία την ανακοίνωση, μάλλον την καταγγελία που έκανε ο Κώστας Καλυμιός στην Football Victoria, όπου επίσημη καταγγελία για ρατσιστική, σεξιστική και προσβλητική συμπεριφορά φυλάθλων της Preston Lions κατά τον αγώνα South Melbourne Preston. Κατά το σημερινό αγώνα, λέει η ανακοίνωση, μεταξύ της South Melbourne και της Preston Lions, ομάδα φίλων της Preston Lions ανάρτησε πανό και επέδειξε σύμβολα που στρέφονται κατά της ελληνικής ταυτότητας της South Melbourne και των Ελληνοαυστραλιανών υποστηριχτών της. Η συμπεριφορά αυτή έλαβε χώρα εντός γηπέδου ενωπίων θεατών που παρακολουθούσαν τον αγώνα, ενώ φωτογραφίες της επίμαχης επίδειξης δημοσιεύτηκαν και κυκλοφόρησαν συνέχεια στο διαδίκτυο. Το προσβλητικό πανό έφερε τη φράση Greek chicks, hairy tits. Οι Ελληνίδες έχουν τριχωτά στήθη. Το αναφέρω σε μετάφραση. Η φράση ήταν γραμμένα με μεγάλα γράμματα, ήταν προφανώς σχεδιασμένη ώστε να διαβαστεί από τους φιλάθλους της South και τους υπόλοιπους στρατές. Επίσης αναφέρεται η ανακοίνωση, γιατί δεν μπορώ να διαβάσω όλη, στο άλλο σύνθημα που ανέφερε το Hellas με double L και double S, προφανώς ως παραποιημένη ηρωνία αναφορά στη λέξη Hellas. Και φυσικά υπήρχε η ανάρτηση αρκετών σημαίων με τον ήλιο της Βεργίνας σε κόκκινο φόντο. Όλα αυτά, και με βάση, επειδή και ο Κώστας Καλυμιός είναι δικηγόρος, έχει κάνει φανταστική δουλειά στην καταγγελία. Ουσιαστικά η καταγγελία γίνεται για σεβασμό των δικαιωμάτων της αξιοπρέπειας και της αξίας κάθε προσώπου, διαπόμπευση, ταπείνωση, υποτίμηση, παρενόχληση ή εξευτελισμός προσώπων στο Greek Chicks Heritage, επίσης λεκτική κακοποίηση, λεκτικός και αδεικτικός εκφοβισμός με την ανάρτηση των φωτογραφιών, διακρίσεις, παρενόχληση, κακοποίηση και προσβλητική γλώσσα, βλάβη στη φήμη και την υπόλοιψη του ποδοσφαίρου, προσβλητικά ή ακατάλληλα πανό, πινακίδες, σημαίες, εμβλήματα και διακριτικά. Και ερχόμαστε και στο κομμάτι της Μακεδονίας, αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, το είπαμε, και βέβαια είναι το θέμα όπου ουσιαστικά δεν είναι πρώτη φορά, αναδεικνύεται ένα εθνικό σύμβολο που ανήκει στην Ελλάδα από την γείτονα χώρα. Αυτό περιφέρεται από γήπεδο σε γήπεδο, και αν θέλεις να δώσω λίγο το λόγο στον Νίκο γιατί μου το ζητά, Στέλιο, και απαντάς.
0: Ναι, νομίζω, Αλέκο, είναι ενδιαφέρον να ακούσουμε και την ανακοίνωση της South Melbourne Ελλάς, η οποία ήταν άμεση εμπλεκόμενη, δηλαδή, την οποία έβγαλε σήμερα το απόγευμα. Ανακοίνωση της South Melbourne Ελλάς που λέει ότι η South Melbourne FC θα ήθελε να ευχαριστήσει τα μέλη και τους οπαδούς μας για την πειθαρχημένη και υποδειγματική συμπεριφορά που επέδειξαν καθ' όλη τη διάρκεια του Σαββατιάτικου αγώνα. Το πάθος σας για το σύλλογο ήταν εμφανές, αποδεικνύοντας παράλληλα το επίπεδο που προσδοκούμε από τους υποστηρικτές μας. Το ποδόσφαιρο πρέπει πάντα να παίζεται και να απολαμβάνουμε σε ένα ασφαλές, φιλόξενο και οικογενειακό περιβάλλον για όλους. Και ευχαριστούμε τους οπαδούς μας που συνεχίζουν να προασπίζονται αυτές τις αξίες. Τα λέμε το βράδυ της Παρασκευής στο εκτός έδρας αγώνα με το Άκλι. Εδώ καταλαβαίνει κάποιος ότι δεν καταδίκασε η διοίκηση της Ελλάδας. Δεν καταδίκασε καθόλου αυτά που έκαναν οι φίλαθλοι της Preston. Για μένα είναι ανησυχητικό αυτό που δεν καταδικάστηκε, ενώ γιατί καταδίκασε ο Κώστας ο Καρμίκας, ο φίλος μας, και δεν καταδίκασε η ομάδα της Ελλάδας. Συγγνώμη.
2: Δεν έχει κάνει ούτε καταγγελία, τουλάχιστον από ό,τι ξέρουμε, και δεν έχει βγει στα μέσα μαζικής
0: ενημέρωσης. Κοιτάξτε, δεν ξέρουμε
2: δεν
0: τώρα.
2: Δεν έχει κάνει καμία καταγγελία.
0: Δεν ξέρουμε, απλώς θα διαβάσουμε.
2: Δεν έχει κάνει κάτι.
1: Είναι σαν να προσπερνά το επεισόδιο και αναφέροντας με γλυκό τρόπο ότι μπράβο στα παιδιά μας που ανέδειξαν μια καλή συμπεριφορά. Και μπράβο στα παιδιά της.
2: Κοίταξε, Αλέκο, πριν ξεκινήσω να πω και εγώ για το περιστατικό.
1: Θα έπρεπε να προηγηθεί, όπως λέει ο Νίκος και όπως συμφωνείς και εσύ, θα έπρεπε η Ελλάς να καταδικάσει την ανάρτηση αυτών των πανό, αλλά να πάρει
0: δεν
1: θέση.
0: Ήταν, Αλέκο, δεν ήταν μόνο τα πανό. Κάψανε και ελληνικές σημαίες πριν τον αγώνα.
1: Έγινε στις εξέδρες.
0: Έγινε πριν τον αγώνα έξω από το γήπεδο.
1: Αυτό δεν μπορεί έγινε... να το γνωρίζει η διοίκηση. Δεν μπορεί να το γνωρίζει.
0: Εντάξει, εγώ στο
2: δεν
0: λέω.
2: Δεν μπορεί να το χρεωθεί η διοίκηση.
0: Στο λέω το τι έγινε. Εντάξει, όλοι το γνωρίζουν. Εντάξει, η διοίκηση δεν ήταν εκεί για να το δουν, ας πούμε, να το. Μια έβρεντσε. Δεν ήταν μόνο τα πάνω, ήταν και τα εμβριστικά συνθήματα που φωνάζανε Ελλάς, Τουρκία. Εντάξει, δεν ήταν μόνο τα πάνω, ήταν και τα εμβριστικά συνθήματα.
1: Τα εμβριστικά συνθήματα έρχονται κατέρωθεν και Έλληνες φίλαθλοι έχουν αναφέρει τέτοιου είδους πειράγματα σε συνθήματα. Δεν στέκομαι σε αυτό, στέκομαι στα πάνω που είναι άκρος προκλητικά και ρατσιστικά, σεξιστικά, όπως αναφέραμε, αλλά και η ανάρτηση των σημαίων με τον ήλιο της Βεργίνας δεν είναι η πρώτη φορά που έχει συμβεί. Συμβαίνει σε όλα τα παιχνίδια. Έχει συμβεί και σε αγώνες του Όκλη και σε αγώνες του Ηρακλή και σε αγώνες όλων των ελληνικών ομάδων και του Αλεξάνδρου, βέβαια. Θέλω να πω ότι το πιο επικίνδυνο στην προκειμένη φάση είναι η ανάρτηση αυτών των πανών. Και είναι πολύ εύστοχη η κίνηση του Κώστα Καλυμνιού και εύχομαι μέσα από αυτό να βγουν. Να τιμωρηθεί παραδειγματικά η Πρέστον και αυτό που εγώ θα περίμενα, όπως έγινε με την Μούμπα όπου αποκλείστηκε η Βόρεια Μακεδονία να κατέβει με ήλιο της Βεργίνας από τη Μούμπα, από την επίσημη αρχή της Μούμπα, να συμβεί κάτι παρόμοιο και από τη Football Victoria. Αυτό θα είναι για μένα η μεγάλη νίκη. Στέλνει τώρα ο χρόνος είναι δικό.
0: Να ενημερώσουμε και τον κόσμο ότι η ομάδα της Preston Lions ήδη έχει suspended sentence από πέρσι το περσινό ημιτελικό με την ομάδα του Αλεξάνδρου και θα έχει ενδιαφέρον να δούμε πώς θα αντιδράσει η Football Victoria, η οποία και αυτή έβγαλε ανακοίνωση, Αλέχο, να τη διαβάσω γρήγορα, που λέει για άλλη μια φορά ένας από τους κορυφαίους αγώνες του MPO Victoria επισκιάστηκε από τις απαιχθείς πράξεις μιας μικρής ομάδας ατόμων, η συμπεριφορά των οποίων έχει ντροπιάσει το άθλημά μας. Οι σκηνές που εκτυλίχθηκαν γύρω από το αγώνα του MPO Victoria μεταξύ της Seth Melbourne και της Preston το Σάββατο είχαν σκόπιμα ως στόχο να προκαλέσουν, να διχάσουν, να εξάψουν τα πνεύματα. Αυτές τις πράξεις ήταν επέσχυνητες και τα άτομα που τις διέπραξαν δεν έχουν θέση στην αθλητική μας κοινότητα. Αυτοί οι άνθρωποι δεν είναι οπαδοί του ποδοσφαίρου. Το ποδόσφαιρο δεν αποτελεί πλατφόρμα μίσους, εκφοβισμού ή εξύβρισης. Όποιος επιλέγει να χρησιμοποιήσει το άθλημα μας ως όπλο με αυτόν τον τρόπο, επιτίθεται σε όλα όσα πρεσβεύει το ποδόσφαιρο. Η FUPO Victoria θα συνεργαστεί με τους αρμόδιους φορείς των συλλόγων, την αστυνομία της Victorias και τους διαχειριστές των εγκαταστάσεων για να εντοπίσει τους υπεύθυνους και να επιδιώξει την επιβολή κάθε διαθέσιμης κύρωσης. Έχουμε επίσης ξεκινήσει πλήρη έρευνα για όλα τα περιστατικά που προέκυψαν από τον αγώνα του Σαββάτου, σύμφωνα με τους κανονισμούς της διοργάνωσης μας. Αυτή η διαδικασία θα περιλαμβάνει την εξέταση τυχόν υφιστάμενων πειθαρχικών κυρώσεων που μπορεί να έχουν εφαρμογή. Γι' αυτό σου λέω είναι το suspended sentence. Mm-hmm. Οι παίχτες μας, οι αξιωματούχοι και οι σύλλογοι και οι πραγματικοί οπαδοί που τους αξίζουν κάτι καλύτερο από αυτό που έγιναν μάρτυρες το Σάββατο. Εάν έρχεστε στο ποδόσφαιρο για να σκορπίσετε μίσος, να υποκινήσετε το διχασμό, να εκφοβήσετε άλλους ή να υπονομεύσετε την ασφάλεια και την φήμη του αθλήματος μας, δεν αποτελείτε μέρος του ποδοσφαίρου. Θα χρησιμοποιήσουμε κάθε διαθέσιμο μέσο για να σας εντοπίσουμε και να σας καταστήσουμε υπόλογους και θα κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας για να διασφαλίσουμε ότι δεν θα είσαστε ξανά ευπρόσδεκτοι.
1: Μάλιστα. Υπάρχει ανακοίνωση και της statement και από την Preston Lions που λίγο πολύ εξηγεί το ότι καταδικάζει όλα αυτά που συνέβησαν. Αλλά τώρα πες και εσύ ό,τι έχεις να πεις για να περάσουμε και στο Σταμ Κοστούλα όπου θα έχουμε μια επιπλέον συζήτηση πάνω στο θέμα αυτό.
2: Είναι και μέρα τώρα.
1: Ναι.
2: Λοιπόν, πρώτα απ' όλα να ξεκινήσω στο ότι αυτό που έβγαλε η Football Victoria, με άλλα λόγο να αγαπιόμαστε, εγώ το λιγότερο που περιμένω από τη Football Victoria είναι να αποβάλει την Πρέστον από το πρωτάθλημα. Δεν με ικανοποιεί ούτε αφαίρεση 3 και 5 και 12 και 15 βαθμών. Η μόνη τιμωρία, γιατί είναι και υπότροπος, έτσι, είναι η αφαίρεση της ομάδας αυτής, μηδενισμός της ομάδας από το πρωτάθλημα. Τέλος. Αυτό είναι η μόνη τιμωρία που εμένα θα με ικανοποιήσει. Δεύτερον, το ανησυχητικό αλέκο δεν είναι, όπως είπε η διοίκηση της Ελλάς, που δεν καταδίκασε τα επεισόδια. Το ανησυχητικό είναι η διοίκηση της Ελλάς, εάν δεν έχει κάνει καταγγελία ακόμα, αυτό είναι το πιο ανησυχητικό από όλα. Εάν δεν έχει κάνει καταγγελία, επίσημη καταγγελία στο FFV ώστε να τιμωρηθεί και να αποβληθεί από το πρωτάθλημα αυτή η ομάδα, εμένα μου δίνει την εντύπωση ότι υπάρχουν άλλα συμφέροντα από πίσω το οποίο προσπαθούν να καλύψουν το θέμα. Λοιπόν, όσο τώρα για το περιστατικό, όταν αναρτώνται πανό που προσβάλλουν μια ολόκληρη εθνική κοινότητα, εξευτελίζοντας τις γυναίκες όπως λέει και στην καταγγελία που έχει κάνει ο συγκεκριμένος άνθρωπος, το ζήτημα πλέον πάει να είναι ποδοσφαιρικό, έτσι γίνεται ζήτημα σεβασμού, αξιοπρέπειας, κοινωνικές αξίες κτλ. Κτλ. Εγώ από τη δική μου πλευρά και ως Ελληνοαυστραλός θα ήθελα, επειδή η ελληνική κοινότητα έχει προσφέρει επί δεκαετίες στην κοινωνία και όχι μόνο στον αθλητισμό, στον πολιτισμό της χώρας αυτής, θα ήθελα να δείξει τον ίδιο σεβασμό όπως δείχνει σε κάθε άλλη κοινότητα. Διαχρονικά θα ήθελα να πω ότι και οι ελληνικές κυβερνήσεις, ανεξάρτητα βέβαια από το ποιο κόμμα βρισκόταν στην εξουσία, δεν έδειξαν πάντοτε την αποφασιστικότητα που θα περίμενε κανείς για τα ζητήματα και έτσι δώσαμε τροφή ώστε να μπορούν να κάνουν ό,τι κάνουν γιατί δεν υπήρχε καμία κόκκινη γραμμή. Να τους βάλουμε μια κόκκινη γραμμή και να πούμε ότι δεν υπάρχει κάτι ασαφής στις κόκκινες γραμμές που βάζουμε. Πάντα τους αφήναμε ένα παραθυράκι ώστε να βρίσκουν τρόπο άλλοι να κάνουν τα δικά τους. Ελπίζω, επειδή στη χώρα μας αυτό θα συνεχίζεται και θα συνεχίζεται και θα διονύζεται, πάντα ας πούμε το ότι ακούω η θάλασσα δεν έχει σύνορα και τρελαίνομαι και λες, μα τι γίνεται τώρα, πώς δεν έχει σύνορα η Ελλάδα. Όταν στην συνθήκη της Λοζάνης, ας πούμε, λένε, γιατί οι Τούρκοι, όπως ξέρετε, διεκδικούν ναυτικά μίλια κτλ. Ενώ στη συνθήκη της Λοζάνης αναφέρεται πως τα σύνορα της Τουρκίας τελειώνουν 3 μίλια από τις ακτές της, όλα τα άλλα περισσεύουν. Το ίδιο συμβαίνει και εδώ πέρα. Όταν είσαι υπότροπος για κάτι που έχεις κάνει και βγαίνεις δεύτερη φορά και κάνεις ακόμα χειρότερο από το πρώτο, ακόμα χειρότερο, γιατί αυτό είναι ακόμα χειρότερο, έτσι.
0: Ναι.
2: Νομίζω ότι πλέον η μόνη τιμωρία που σου αρμόζει είναι η αποβολή από το πρωτάθλημα. Εμείς δυστυχώς
1: πρέπει να είναι μια παραγωγή.
2: Έχουμε ένα κακό, μισό λεπτό. Εμείς δυστυχώς έχουμε μια τάση να ταΐζουμε φίδια, γενικώς μιλάω σαν ελληνική νοοτροπία, να ταΐζουμε φίδια χωρίς να σκεφτόμαστε ότι το φίδι κάποια στιγμή θα σε τσιμπήσει.
0: Ακριβώς.
1: Στην προκειμένη φάση, εγώ απλά θα έλεγα ότι πρέπει να είναι παραδειγματική η τιμωρία. Καταρχήν πρέπει να
2: εντοπιστούν. Η μόνη παραδειγματική τιμωρία, Αλέκο, είναι η αποβολή από το πρωτάθλημα. Τέλος.
1: Συμφωνώ.
2: Οτιδήποτε άλλο, χρηματικά προστήματα, δεν ξέρω τι, σαφλαμά, είχαν ευθύνη η ομάδα να προστατέψει τους οπαδούς τους, ώστε να μην κάνει αυτό που έκανε, για να μην βρει τον πελάτη η ομάδα. Λοιπόν, από τη στιγμή που είμαι 100% το ξέραν, έτσι, και ξέραν τι θα γίνει, έχει συζητηθεί, τώρα δεν βγαίνουν δυο πανό έτσι ξαφνικά, έτσι.
0: Και πώς πέρασαν τα πανό
2: και
0: μέσα
2: τα βλέπεις ότι βγαίνουν, και εφόσον βλέπεις ότι γίνονται απ' έξω επεισόδια και είναι σημαίες, περιμένεις ότι κάτι θα γίνει, έχεις δικού σου, υποτίθεται, βάλει security, που για μένα αυτή δεν είναι security, τέλος πάντων, για να περιφρουρούν τους οπαδούς σου, και βλέπουν επί 5 λεπτά οι σημαίες εκεί και δεν πάνε να τις κατεβάσουν και να πούν τι κάνετε, πάτε καλά, θα τιμωρηθεί η ομάδα, δεν επεμβαίνει ο πρόεδρος κάτι να βγουν, αυτό σημαίνει ότι είσαι συνένοχος. Έτσι.
1: Έχει μεγάλη ευθύνη η διοίκηση, όχι τώρα, έχει μεγάλη ευθύνη η διοίκηση όταν άρχισε η ομάδα να αναβάζει τα φτερά της, γιατί η Πράιστον πριν μια πενταετία, εξαετία αγωνιζόταν στη State League One και όταν ανέβαινε τη μια κατηγορία πίσω από την άλλη, γιατί η Πράιστον είναι ένα κλαμπ που έχει αγωνιστεί στο State League, στο παλιό State League, αγωνίστηκε στο NSL, είχε διακρίσεις σαν σύλλογος, βρέθηκε στο NPL, έχει κερδίσει αρκετά πρωταθλήματα τη δεκαετία του 90 και κάποια τη δεκαετία του 2000. Λοιπόν, μετά βρέθηκε σε χαμηλά στρώματα μετά από τιμωρίες, γιατί αυτά έχουν ξανασυμβεί, δεν είναι πρώτη φορά.
0: Όχι τιμωρίες, απλώς το σωματείο, δηλαδή φύγανε, δεν ήταν αυτοί οι υποστηριχτές, λοιπόν, οικονομικοί υποστηριχτές να υποστηρίξουν το σωματείο, μπήκανε άτομα, βάζουν λεφτά, την ανεβάσανε.
1: Όταν η διοίκηση αντιλήφθηκε ότι υπάρχει μια πόρωση από χορηγούς, από κόσμο να έρχεται στο γήπεδο, θα έπρεπε να έχει κάνει συναντήσεις με τους σκληροπυρηνικούς, με τους ταραξίες, με αυτά τα κολόπεδα, να σου το πω έτσι. Λοιπόν, και να τους εκτοπίσει, όπως το έκανε πολύ εύστοχα η Ελλάς επί διοίκησης Αναθανασάκη, γιατί υπήρχαν κάποια στοιχεία φιλάθλων τα οποία προσπαθούσαν να βανδαλίσουν λίγο την κατάσταση και η Ελλάς τους εκτόπισε και τους απομάκρυνε και καλά έκανε για μένα. Θα έπρεπε να έχει κάνει το ίδιο το Πρέστον και να δώσει καθαρά αξία στο αγωνιστικό κομμάτι και όχι στο πολιτικό.
0: Γιατί το έκανε στο παιχνίδι, μην ξεχάσουμε, Αλέκο, ότι πριν. Συγγνώμη, μην ξεχάσουμε ότι πριν 2 εβδομάδες, όταν έγινε το παιχνίδι Αλέξανδρος Πρέστον, είχε γίνει σύσκεψη μεταξύ των σωματείων και της Football Victoria για τα ασφαλιστικά μέτρα για το παιχνίδι εκείνο. Ενώ συμφωνήσανε για τα ασφαλιστικά μέτρα, η ομάδα του Αλεξάνδρου είχε κανονίσει security, φράχτες, αυτά δηλαδή που είχαν αυτό. Την Πέμπτη το απόγευμα παίρνει ο πρόεδρος της Πρέστον τηλέφωνο και λέει, εντάξει ρε παιδιά, δεν χρειάζεται, μην κάνετε τίποτα, μην κάνετε κόπο, δεν θα γίνει το παιχνίδι χωρίς φιλάθλος. Γιατί το έκανε αυτό, Αλέκο? Γιατί ήξερε ότι οι φίλαθλοι του το τι θα κάνανε.
1: Ναι, προφανώς.
0: Στο γήπεδο.
2: Ναι, μόνο που κάνουμε ένα λάθος, παιδιά, εμείς όλοι εδώ τώρα. Έχουμε πιάσει τη διοίκηση της Πρέστον, που για μένα δεν πρέπει. Η διοίκηση της Πρέστον είναι συνένοχη πλέον. Ναι. Για μένα είναι συνένοχη.
0: Ακριβώς.
2: Είναι η κύρια υπεύθυνη για ό,τι έχει γίνει μέχρι τώρα. Γιατί έπρεπε να είναι υποψιασμένοι με τα επεισόδια που γίνανε έξω από το γήπεδο, έπρεπε να είναι υποψιασμένοι και για μέσα στο γήπεδο και να έχει περιφρούρηση 100% δίπλα για να μην γίνουν αυτά που γίνανε. Άρα το μόνο που περιμένω από τη δικαιοσύνη, να το πω έτσι, είναι αυτή η ομάδα να μην εμφανιστεί στο χάρτη. Αλλά για μένα ο κύριος υπεύθυνος αυτή τη στιγμή είναι η διοίκηση της Ελλάς, που εάν, γιατί εμείς δεν έχουμε μάθει κάτι ακόμα, έτσι, έχουμε μάθει ανακοινώσεις, έχουν βγάλει αυτά, βγάλανε ανακοίνωση η οποία δεν αναφέρει τίποτα, καμιά καταγγελία. Εάν δεν κάνει καταγγελία η διοίκηση της Ελλάς να καταγγείλει το γεγονός και να ζητήσει την παραδειγματική τιμωρία αυτής της ομάδας, όπως έπρεπε από την Κυριακή μετά το συμβάν αυτό να έχει ο πρόεδρος της ελληνικής κοινότητας να έχει γυρίσει τον κόσμο ανάποδα, ώστε αυτή η ομάδα να εξαφανιστεί από το χάρτη μετά από αυτό που έγινε. Έτσι, γιατί είναι προσβολή.
1: Δεν είναι θέμα να εξαφανιστεί από το χάρτη, να μην κάνει αυτή την δειλή ανακοίνωση, γιατί είναι μια δειλή ανακοίνωση, δεν αναφέρεται καν στα συμβάντα.
2: Αλέκο, σου είπα και πριν, δεν το κατάλαβες και δεν θα το καταλάβετε και συνεχίζει να μιλάς.
1: Θα έπρεπε να κάνει μια καταγγελία, να καταγγείλει και να καταδικάσει, μάλλον να καταδικάσει.
2: Αλέκο, το ξαναλέω και συνεχίζεις τώρα εσύ και συνεχίζεις το παραμύθι σου. Είναι αυτό που είπα πριν, ότι όσο οι ελληνικές κυβερνήσεις δεν πήρανε, δεν χαράξανε να έχουν το θάρρος να χράξουν κόκκινες γραμμές χωρίς ασάφειες και χωρίς παρασυράκια, όσο αυτά τα πράγματα θα γίνονται. Όταν λοιπόν εσύ μου λες ότι πρέπει να κινηθούν, δεν χρειάζεται να σβήσει, από το χάρτη. Να γίνει παράδειγμα προς όλους. Τέλος. Παράδειγμα προς όλους. Είσαι υπότροπος με σοβαρότατο αδίκημα, πολύ σοβαρό κοινοπολιτικό και αδικικό αδίκημα, πρέπει να τιμωρηθείς παραδειγματικά. Η ανώτατη τιμωρία, ώστε να εάν είσαι χώρα δικαίου όπως είναι η Αυστραλία, να παραδειγματίσεις και τους υπόλοιπους, ώστε να μην ξαναγίνει τέτοιο περιστατικό ούτε βίας, ούτε ρατσισμού, ούτε τίποτα. Γιατί αυτό είναι και αγγίζει, όχι αγγίζει, έχει μπει και καλά στα όρια του ρατσισμού. Εντάξει. Και αυτό δεν νομίζω ότι η Αυστραλία είναι μια χώρα που το δέχεται. Έτσι, δεν είναι μια χώρα η Αυστραλία που τα δέχεται αυτά. Εάν λοιπόν θέλει να δείξει ποια είναι πραγματικά, τότε αυτή η ομάδα θα πρέπει να εξαφανιστεί από το κάρτι. Τέλος.
0: Είχαμε την ησυχία μας πριν 2 χρόνια.
1: Μάλιστα.
0: Εγώ αυτό θα πω.
1: Επειδή έχουμε να ακούσουμε και τον Σαμ Κοστούλα και μέσα στο πρόγραμμα έχουμε και Νίκο Κιτσάκη, να δούμε πώς θα τα χωρέσουμε όλα αυτά. Να σας αφήσουμε, Στέλιο, να ακούσουμε και τον Σαμ σε λίγο και εμείς θα τα πούμε την άλλη Κυριακή. Πάλι με αρκετό χρόνο. Και να κάνουμε και την άλλη εβδομάδα να κάνουμε και μία.
2: Την άλλη Κυριακή δεν νομίζω να τα πούμε, Αλέκο. Αλλά πολύ δύσκολο για μένα.
1: Θα είσαι εκτός.
2: Θα βρίσκουμε στον πάλι.
1: Θα είσαι στον πάλι, ωραία. Θα το βγάλουμε εμείς το κουπί. Θα το βγάλουμε.
0: Ωραία. Θα έχουμε το τέρπι Όκλη Ελλάς.
1: Πότε αναχωράς, αναχωρείτε.
2: Φεύγω Κυριακή πρωί. Και θα είμαι πάλι επιστροφή Κυριακή πρωί.
1: Εντάξει. Μια εβδομαδίτσα.
2: Μια εβδομάδα.
0: Καλά να περάσεις. Καλό ταξίδι, καλά να περάσεις.
2: Θα τα πείτε εσείς για τον ντέρμπι, σας έχω απόλυτη εμπιστοσύνη.
1: Ναι, ναι. Έγινε. Ωραία, Στέλιο, σε ευχαριστώ.
2: Αν κάνετε κάποιο λάθος, θα έρθω να επανορθώσω.
1: Σε ευχαριστούμε, έλα. Τα λέμε.
2: Λοιπόν, καλό σας βράδυ, καλή εβδομάδα να έχετε όλοι και να προσέχετε τους εαυτούς σας.
1: Και εσείς, Στέλιο, καλά να περάσετε. Γεια χαρά. Αυτά λοιπόν και από τον Στέλιο Γεροντάρα. Εμείς να πάμε στον Σαμ Κοστούλα, όπου θα έχουμε την ευκαιρία να μιλήσουμε μαζί του για το θέμα αυτό και να δούμε ποια είναι και η δική του άποψη, που λίγο πολύ είναι γνωστή ποια θα είναι η άποψή του, αλλά σίγουρα θα ακούσουμε και από την δική του πλευρά την τοποθέτησή του στο θέμα. Ο Σαμ Κοστούλας, ο οποίος κάνει έναν κρυφό, θα έλεγα, αγώνα, δεν είναι γνωστό στον πολύ κόσμο εκεί έξω, ήταν ο άνθρωπος που προστάτησε ώστε να μην παρελάσει, να εμποδιστεί η παρέλαση της Βόρειας Μακεδονίας με την σημαία του ήλιου της Βεργίνας.
0: Ναι.
1: Και να του πούμε ένα πολύ μπράβο για ό,τι έχει κάνει. Δεν ξέρω τώρα αν από τη δική του πλευρά έχει ετοιμάσει κάτι στο θέμα αυτό που έχει προκύψει. Τον έχουμε στη γραμμή και τον καλωσορίζουμε στη Μεγάλη Κερκίδα. Σεμ, καλησπέρα.
0: Σεμ, καλησπέρα.
3: Καλησπέρα, παιδιά. How are you? How are you doing, all right?
1: Όλα καλά, όλα καλά.
3: Πολύ ωραία.
1: Έχουν συμβεί ωραία πράγματα. Εγώ λέω ωραία, γιατί μέσα στον κακό χαμό πιστεύω ότι όλο αυτό ίσως να βοηθήσει σε κάποια ζητήματα. Καταρχήν ουσιαστικά ναι μεν προσβάλλει τη φυλή μας, όλα αυτά τα πανώ προσβάλλουν τη φυλή μας, προσβάλλουν την Ελλάδα, προσβάλλουν την South, τους φιλάθλους, τον οποιονδήποτε, προσβάλλουν το αυστραλιανό ποδόσφαιρο και τον κάθε πολίτη της χώρας, γιατί ουσιαστικά η Αυστραλία είναι μια χώρα που αυτά τα ζητήματα τα προσέχει πάρα πάρα πολύ, και αν θα φτάσει νομικά το θέμα θα υπάρχουν σίγουρα κυρώσεις. Αλλά πες μου εσύ πώς βλέπεις το θέμα αυτό. Εγώ λέω θετικά, γιατί ίσως να έρθει μια αυστηρή τιμωρία για την Πρέστον. Ίσως λέω εγώ, σκέφτομαι αυτό που έγινε με τη Μούμπα, ίσως θα μπορούσε να περάσει και με το ποδόσφαιρο και να μην ξαναδούμε ποτέ μια σκοπιανή ομάδα να αναρτά τον ήλιο της Βεργίνας σε κόκκινο φόντο.
0: Νομίζω το μόνο καλό που βγήκε από αυτό, Αλέκο, για μένα είναι ότι ελπίζουμε ότι όλοι οι ποδοσφαιρόφιλοι είδανε τα πραγματικά χρώματα των ανθρώπων αυτών από τη Αλόφιλη, είδανε τα πραγματικά χρώματα των ανθρώπων αυτών από το Σκοπιό. Δηλαδή, εντάξει.

0: okay with them. So where's the system? There's no system. There's nothing. Absolutely no system. It is shameful. I remember a game at Oakley, between Oakley and Preston, where a young chap came out with a Greek flag, and the football commissioner demanded that that person be removed from the ground.
1: Papa.
0: Now, here we were yesterday with a football commissioner, did nothing.
1: No.
0: Absolutely nothing. Now, to me, that seems like discrimination.
1: Έγινε η ανακοίνωση του Κωνσταντίνου Καλυμνιού, που πιστεύω να διάβασες, μια σπουδαία καταγγελία. Πιστεύω ότι κάτι θα βγει μέσα από αυτό. Γιατί εγώ πονάω όχι μόνο επειδή είμαστε Έλληνες και ουσιαστικά αυτό μας εκνευρίζει. Μας εκνευρίζει και που φωνάζουμε Μακεδονία, Μακεδονία. Αυτό όμως δύσκολα θα σταματηθεί. Εγώ απλά όμως λέω το εξής, ότι δεν βοηθά τον σύλλογο. Η Πρέστον δυστυχώς δεν σκέφτεται τη μεγάλη εικόνα. Το ότι αν το κλαμπ απομακρυνόταν από αυτή την εικόνα, στο οι φίλοι αθλήτες να πηγαίνουν στο γήπεδο αντί να πηγαίνουν στο γήπεδο και να αναδεικνύουν πολιτικά θέματα που δεν έχουν καμία πλέον ουσία, εντάξει, απλά θέλουν να προκαλέσουν χωρίς να μπορούν να πετύχουν πλέον κάτι, γιατί όλα είναι πλέον προσχεδιασμένα, η ονομασία του κρατηδίου είναι Βόρεια Μακεδονία, ο ήλιος της Βεργίνας δεν αποτελεί κομμάτι της ιστορίας του κρατηδίου αυτού, είναι καθαρά ελληνικό κομμάτι, και αυτοί συνεχίζουν και το προκαλούν και το φωνάζουν και αυτό. Αντί να ασχοληθούν, τέλος πάντων, καθαρά με το ποδόσφαιρο, ασχολούνται καθαρά με το πολιτικό κομμάτι, και αυτό κάνει το Πρέστο να φαίνεται μια ομάδα γειτονιάς. Εγώ αυτό λέω.
0: Ναι, yeah, 200%. Yeah. Το θέμα, like also, με το ίδιος Βεργίνας, and then it's not just only world cultural problem. It is also declared by UNESCO to be an ancient Hellenic symbol. So what if you have a look at the through the UNESCO site about Egypt, there's everything within that site there is ancient Hellenic. So everything that's in there, which means the monarch and the symbol. Now, even the so-called Prespus Agreement that most of the people don't like, but it's a guidance for people to get along together, somehow get something happening, which a lot of us have tried to take the heat out of it for everybody to get along. But somehow, Football Victoria, and I'll say Football Australia too, have been putting their hands in their pockets, all right, and doing nothing. And allowing this to explode. This is getting worse, and it's. I'm afraid for the public, this can get uglier. Mm. It's got ugly. That was absolute ugly yesterday. Ugly, ugly, ugly.
1: Νομίζω μια άλλη σωστή κίνηση, όλα αυτά όλες αυτές οι φωτογραφίες και αυτή η καταγγελία να γίνει. Να υποβληθεί όχι μόνο στη Football Victoria αλλά και στην Αυστραλιανή κυβέρνηση, για να. Και στις αρμόδιες, τέλος πάντων, οργανισμούς, αρχές, ώστε να λάβουν και αυτή θέση στο θέμα. Καταλάβες. Πες μου.
0: The thing is, right, we're all trying to understand is, everybody's known, football tourists know, this club has a culture problem. And this culture problem involves political, right, and it gets to racism, it gets into so much of it. And it just turning this blind eye is just not correct. It is of no benefit, not even to Football Victoria, football straight to the sport itself. It gives it an ugly look, not just a tinge, an absolute ugly look. I don't understand why keep going. It is not, you just not keep going this way. It's not going to do any benefit at all to the sport whatsoever.
1: Μάλιστα. Πλησιάζουμε προς το τέλος. Δεν ξέρω, Νίκο, αν θέλεις να ρωτήσεις και εσύ κάτι τον Σεμ.
2: Yeah, look, I'd have to agree with you, Sam. I think it is ugly look for the game, because, you know, if you're looking to sort of take your family to a game, and imagine you were at that game, and you're there with your wife, and they see that banner.
0: I want to take more family.
2: But I think what's frustrating, for a lot of us, with a Greek background and that belong to Greek clubs, is the way that the specialised treatment that Preston gets. I mean, they're already
0: without a doubt.
2: Do you know what I mean? It's like,
0: without a doubt.
2: Yeah, you're on a suspended sentence. You keep, taking out the those flags. You keep doing whatever. It's, Football Victoria seems to do nothing. I know being involved at clubs like Heidelberg and Oakley and that sort of stuff, we've got our committee and our marshals who just sit there telling the fans, hey, be careful, this, that, whatever. And they've got just total disregard for any of the regulations or rules around the competition, I think. And it's just that the double standard treatment from Football Victoria has just been appalling.
0: You know what's interesting? I'll tell what's interesting here, right? And correct me if I'm wrong.
2: Mm-hmm.
0: When Preston comes to play at any of these clubs that there is a high risk value, right? Those clubs have to fork it out of their own pocket for security measures to protect the people. Like, why should those clubs that are not doing anything wrong have to be forced to fork it out of their own pocket to pay for this insolence?
2: Yeah.
0: That club cannot change itself. Look, I don't know whether you deregister it or whether you're you just set the whole board in there and take it under administration. It's just like they're not going to change.
2: Or just drop them out of the NPL and VPL competitions, put them in state leagues, and just let them play in the state leagues.
0: Maybe somewhere down there. Maybe not at all, because there were incidents before coming to the VPL.
2: Yeah, for sure.
0: Well, Victoria probably well knows about this, and why allow this promotion of this club to come to the VPL when it is an ongoing fact, an ongoing matter. Yeah, the board, the club, cannot change.
1: Αυτό νομίζω πλέον το καταλαβαίνω και εγώ, γιατί κάποια στιγμή είχα μία αντίληψη ότι ίσως νέοι άνθρωποι, νέες ιδέες, να φέρουν μια φρεσκάδα στο κλαμπ, το οποίο είναι ένα ιστορικό κλαμπ, εντάξει, με προβληματική κουλτούρα, αυτό είναι δεδομένο, και ότι πλέον θα έκανε τις σωστές κινήσεις για να εμφανιστεί ως ένα ποδοσφαιρικό κλαμπ που ανήκει στον χάρτη της Αυστραλίας. Και αυτό είναι που λέω εγώ συνέχεια. Και πλέον λέω ότι η South Melbourne, η Heidelberg United, η Oakley Cannons, η Northcote City Heracles, όλα αυτά τα σωματεία, και οι υπόλοιπες βέβαια, για να μην αδικήσω καμία, είναι κατά κύριο λόγο αυστραλιανά κλαμπς. Δεν είναι ελληνικά κλαμπς. Απλά ιδρύθηκαν από Έλληνες μετανάστες και υποστηρίζονται από ανθρώπους που πλέον έχουν μια σύνδεση με την ελληνική κουλτούρα. Μέχρι εκεί τίποτα παραπάνω. Δεν μπορείς να πηγαίνεις σε ένα δημόσιο αυστραλιανό χώρο, σε ένα αγωνιστικό χώρο, και να φωνάζεις τώρα συνθήματα που αφορούν τη χώρα σου, τα οποία δεν έχουν και καμία απολύτως σημασία, γιατί είπαμε το θέμα έχει λυθεί, και ήλπιζα ότι θα υπήρχε μια διαφορετική συμπεριφορά. Επειδή ο χρόνος μας πιέζει, Σεμ, θα ήθελα πάρα πολύ να ξανακάνουμε συνάντηση και να τα ξαναπούμε. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ και μπράβο σου για όλο τον αγώνα που έχεις κάνει.
0: Thank you very much.
1: Να είστε καλά.
0: Να είστε όλοι καλή βραδιά, καλή εβδομάδα.
1: Να είστε καλά, Σεμ.
0: Γεια σας.
1: Αν θες να κάνεις μια σύντομη ανακεφαλαίωση, Νίκο, μέχρι να πάρω τον Νίκο Κιτσάκη.
2: Ναι, κοίταξε, νομίζω θα συμφωνήσω με αυτά που είπε ο Σεμ, ότι αυτά δεν έχουν χώρο σε ποδοσφαιρικά ή σε αθλητικά σωματεία. Αυτά που συνέβησαν είναι κάτι που δεν θέλουμε να τα δούμε σε γήπεδα. Νομίζω αναμένεται να δούμε τι απόφαση θα πάρει η Football Victoria. Είναι κάτι που η Football Victoria τα τελευταία χρόνια δεν έχει κάνει.
1: Και σε αυτό που είπες πριν με την South Melbourne Ελλάς, που θα έπρεπε να πάρει θέση στο θέμα και να καταδικάσει, όχι να καταγγείλει, η λέξη καταγγελία δεν είναι σωστή,
2: όχι, να καταδικάσει
1: τα συμφέροντα.
2: Όπως
1: και να μην το πάρει. Να μην είναι μια δειλή ανακοίνωση τύπου ωραία, μπράβο στα παιδιά μας. Μπράβο στα παιδιά μας, δεν λέω. Αλλά ρε φίλε, πέσε και το. Μήπως περνάς κάτι που είδαμε όλοι.
2: Νομίζω αυτό είναι που νομίζω για πάρα πολλούς Έλληνες είναι ότι εκνευριστικό ότι η ομάδα της South Melbourne δεν στην ανακοίνωση της
1: δεν στάθηκε
2: στο ύψος της. Δεν καταδίκασε αυτά. Ενώ τα καταδίκασε η Football Victoria, τα καταδίκασε και η Preston Lions. Καλά, εντάξει, η ανακοίνωση της Preston Lions είναι για το. Εντάξει, απλώς για τα μάτια που λένε.
1: Έχουμε τον Νίκο Κιτσάκη, τον καλό φίλο, έναν άνθρωπο που εκτιμώ πάρα πολύ και νομίζω τον εκτιμά πάρα πολύ η παλιά γενιά που διάβαζε τα κείμενά του καθώς αρθογραφούσε επί σειρά ετών σε πάρα πολλές εφημερίδες, στην Αθλητική Χώ, στον Νέο Κόσμο, στον Πυρσό, στα Νέα. Έχω ξεχάσει μερικές εφημερίδες, με συγχωρείς Νίκο. Καταρχήν καλησπέρα.
3: Καλησπέρα Αλέκο και καλησπέρα στους καλεσμένους σου και στους ακροατές.
1: Ξέρω ότι δεν είσαι τόσο συνδεμένος με το παρκιακό ποδόσφαιρο για χρόνια. Έχεις αποστασιοποιηθεί, αλλά ίσως αν παρακολουθούσες την κουβέντα θα έχεις καταλάβει ότι προέκυψε ένα θεματάκι.
3: Το θέμα αυτό που συζητήσατε με την Preston Μακεδονία, εγώ αυτό το έζησα από τη δεκαετία του 60.
1: Ξέρεις κάτι, επειδή ο χρόνος, θα κάνω μια πρόταση. Επειδή ο χρόνος είναι πολύ πιεστικός και ο βασικός λόγος που σε κάλεσα ήταν σήμερα να μιλήσουμε για το Μουντιάλ. Θα ήθελες να μιλήσουμε για το Μουντιάλ την άλλη εβδομάδα που θα έχουμε άπλετο χρόνο και να σταθούμε λίγο στις εμπειρίες σου, σε αυτές τις εμπειρίες που έζησες σήμερα στην σύντομη αυτή κουβέντα μας, για ακόμα 10 λεπτά δηλαδή, σε αυτό, και κλείνοντας μπορείς να πεις κάτι για το Μουντιάλ και την επόμενη εβδομάδα θα έχουμε άπλετο χρόνο
3: για το θέμα αυτό με την Preston.
1: Για το θέμα αυτό, ναι, μια και είναι ζεστό, κατάλαβες, αυτό λέω.
3: Λοιπόν, εγώ όπως σου έχω πει και ξέρεις, ήρθα στην Αυστραλία μικρός, 18-19 χρονών το 61, και από το 66 που άρχισα να γράφω στην Αθλητική Ηχό και μετά στον Πυρσό, γνώρισα το θέμα αυτό στο Smith Street, στο Fitzroy, όταν κατέβαινα πολλές φορές σε μαγαζιά τα οποία είχαν άτομα που ήταν ή στη διοίκηση ή στην οικογένεια του μεγάλου Αλεξάνδρου. Και έζησα το πρόβλημα αυτό που το συζητούσαν πάρα πολλές φορές στα μαγαζιά αυτά και ιδιαίτερα σε ένα γραφείο του Μάρκου Οικονομίδη που ήταν ο πιο θερμός οπαδός του Αλεξάνδρου και το γραφείο του είχε γίνει σαν καφενείο στέκη των Αλεξανδριών και συζητούσαν αυτό το θέμα που εγώ δεν το γνώριζα από την Ελλάδα, δεν το είχα ακούσει, δεν το είχα μάθει στο γυμνάσιο και το θέμα αυτό έγινε πιο χειρότερο και πολύ προκλητικό εκ μέρους των οπαδών της Preston τη δεκαετία του 70 και τότε έκαιγαν σημαίες.
1: Ναι. Ναι, σίγουρα. Θα έχεις πολλά πράγματα ζήσει στα παιχνίδια της Preston με Αλέξανδρο και με Ελλάς κυρίως. Τότε τα μικρά σωματεία.
3: Όπως είπα, το θέμα αυτό δεν είναι κάτι καινούριο, αλλά μετά από μισό αιώνα από τη δεκαετία του 70 συζητάνε για το ίδιο θέμα. Ναι. Δεν έχει γίνει τίποτε, όχι εδώ στην Αυστραλία από τις αρχές, αλλά και στην Ελλάδα. Τι να πω, εγώ δεν μπορώ να εκφράσω την γνώμη μου γιατί δεν θέλω να διχάσω, ίσως να πω κάποια πράγματα που δεν θα αρέσουν.
1: Όχι,
3: να τα πεις. Γιατί υπάρχουν δύο πλευρές.
1: Όχι, να τα πεις.
3: Όχι, δεν λέγονται, πρώτα απ' όλα κοίταξε. Εγώ έκανα, όταν γνωριστήκαμε στα Νέα, έκανα συνέντευξη στον πιο προκλητικό ποδοσφαιριστή, τον Τζον Μαρκόφσκι. Το θυμάσαι?
1: Βεβαίως το θυμάμαι, ναι.
3: Δύο σελίδες. Λοιπόν.
1: Και ήταν μία από τις πιο πετυχημένες, θα έλεγα, συνεντεύξεις που έχω συναντήσει.
3: Ναι, γιατί κοίταξε, ο Τζον Μαρκόφσκι
1: κανείς
3: ήταν πολύ προκλητικός.
1: Κανείς δεν τολμούσε, ας πούμε, να πλησιάσει αυτόν τον άνθρωπο που ήταν πραγματικά.
3: Εγώ τον πλησίασα, μίλησα μαζί του και μου είπε λίγο πολύ ότι εγώ δεν είμαι πολιτικός, είμαι ποδοσφαιριστής. Αλλά σηκώνοντας τη φανέλα και δείχνοντας από κάτω τον ήλιο της Βεργίνας, μου είχε πει ένα πράγμα. Εγώ γεννήθηκα στην Αυστραλία και από τους γονείς μου έμαθα αυτό το πράγμα. Και τα παιδιά της Ελλάς σηκώνουν το φανελάκι και δείχνουν τη σημαία της Ελλάδος. Αυτό έμαθαν από τους γονείς τους.
1: Ναι, έχει ποτιστεί πολύ προπαγάνδα.
3: Ναι, έχει ποτιστεί το παιδί αυτό.
1: Τα παιδιά φίλαθλοι της Πρέστον, λέω παιδιά εισαγωγικά, είναι παιδιά τώρα που ουσιαστικά είναι τέταρτης γενιάς. Και παρόλα αυτά ακολουθούν το ίδιο ρεύμα.
2: Είναι δεύτερη ή τρίτη γενιά και είναι κάτι που σαν κοινότητα οι Βόρειο Μακεδόνες, οι Σκοπιανοί, τέλος πάντων, είναι κάτι που προσπαθούν να μάθουν στα νέα παιδιά, δηλαδή να διαδίδουν για αυτούς αυτή την ιδέα της Μεγάλης Μακεδονίας, ενώ δυστυχώς εμείς σαν ελληνική κοινότητα δεν τα προπαγανδίζουμε τα δικά μας τα παιδιά. Αυτή είναι η διαφορά. Γι' αυτό βλέπεις αυτά που βλέπεις στο γήπεδο, Αλεκό. Γι' αυτό βλέπεις όταν μιλάς με ένα ξένον και θα σου πει το Macedonian, και εννοεί τον Σκοπιανό και δεν εννοεί τον Έλληνα.
1: Καλά, αυτό τώρα δυστυχώς η προπαγάνδα αυτή πέρασε. Αυτή είναι η αλήθεια.
2: Ναι,
1: γιατί λες, είναι Μακεδόνας και τι εννοείς, λέω.
2: Και είναι αυτό που βλέπουμε στα γήπεδα.
1: Δεν δηλαδή, έγινε όμως τώρα αυτό, έχει γίνει εδώ και χρόνια. Έτσι,
2: έχει γίνει εδώ και δεκαετίες, λέω, δεν λέω ότι τώρα έγινε χθες. Απλώς σου δίνω ένα παράδειγμα γιατί συνεχίζεται αυτός ο αγώνας. Για αυτούς είναι όταν ένα κρατήδιο δεν έχει ιστορία, δεν έχει, ας πούμε, δεν ξέρει από πού είναι και εγώ δεν ξέρω τι. Εντάξει, θα προσπαθήσει να κάνει αυτή την προπαγάνδα, να την πουλήσει σε όποιον θέλει να ακούσει. Και αυτοί συνεχίζουν.
1: Ναι, ναι.
2: Εντάξει, και είναι κάτι που δεν το έχει καταλάβει η Football Victoria, ότι για αυτούς η ομάδα της Preston είναι πολιτικό, it's a political, εντάξει, εκτός ότι είναι αθλητικό σύλλογος, είναι και it's a political movement for them, ναι, as well.
1: Νίκο, αλλά μου, για συνέχισε λίγο.
3: Και, ναι. Κοίτα, εγώ δεν ξέρω αν παρακολουθείτε τα νέα στο SBS το απόγευμα. Υπάρχει πρόγραμμα καθημερινό με τίτλο Macedonian News. Κάθε μέρα. Το θέμα αυτό το έθεσα στον Τάσο τον Τάμι και στον συγχωρεμένο τον Μπίτα τον Ιωασονίδη που αγωνίστηκαν. Επικοινώνησαν με κορυφαία στελέχη όλων των κομμάτων. Δεν μπορούν να κάνουν τίποτε, γιατί όταν υπάρχει σύνθετο όνομα, όπως έγινε τώρα North Macedonia, έχουν όλο το δικαίωμα να χρησιμοποιούν το δεύτερο όνομα Μασεδόνια. Και αυτό μου το είπε ο Τάσος ο Τάμις και ο Πίτας ο Ιασονίδης. Λοιπόν, εφόσον δεν μπορούν να πείσουν κάποιον παράγοντα να λάβει τα μέτρα ή να τρίξει τα κανάλια να μην χρησιμοποιούν το όνομα αυτό, τι μπορούμε εμείς στον ποδοσφαιρικό χώρο να κάνουμε, εφόσον το επιτρέπει η κυβέρνηση και έχει. Κάθε μέρα υπάρχει μισή ώρα ή μία, δεν θυμάμαι, Macedonian News στο SBS.
1: Είναι γεγονός ότι και μετά την επίτευξη της συμφωνίας, καταρχήν αυτό δεν, Macedonian News είναι τώρα και ήταν και πριν, έτσι, να ξέρουμε τι λέμε. Δεν έγινε ξαφνικά τώρα, ενώ δεν ήταν πριν.
3: Ναι,
1: δεν λέγανε
3: παλαιότερα, κάτι πριν. Παλαιότερα, πριν διαλυθεί η Γιουγκοσλαβία, πήρε το όνομα Φίρουμ.
1: Ναι.
3: Φόρμα Republic of Macedonia.
1: Πάλι όμως
3: υπήρχε το Μασεδόνια, ναι, από όταν διαλύθηκε, ναι, η Γιουγκοσλαβία.
1: Πάλι
3: από
1: όμως,
3: τότε.
1: Πάλι όμως όταν άνοιγες την SBS και έβλεπες τις ειδήσεις, έβλεπες Macedonia News και τότε. Αυτό λέω. Θέλω να πω ότι που έχει κατοχυρωθεί με τη συμφωνία είναι ότι έχουν το δικαίωμα να επικαλούνται Μακεδόνες πολίτες της Βόρειας Μακεδονίας με βάση τη συμφωνία, έτσι. Η συμφωνία είχε κάποια θετικά μέρη και είχε και κάποια αρνητικά. Έτσι γίνεται πάντα όταν διεκδικείς πράγματα, όταν δύο χώρες διεκδικούν κάτι. Η ουσία των πραγμάτων όμως ότι ο ήλιος της Βεργίνας είναι κάτι που μπορεί εύκολα να αποτρεπτεί αν γίνουν οι σωστές κινήσεις. Εντάξει.
3: Είναι λιγάκι αργά.
1: Είναι λιγάκι αργά. Εντάξει. Επειδή έχουμε σε λίγο τον Κώστα Σαρακίνηση για να κάνουμε την κουβέντα στο επόμενο ρεπορτάζ, θέλω πριν κλείσουμε, γιατί την άλλη εβδομάδα θα σε έχουμε εδώ full on για μεγάλη συζήτηση για το Μουντιάλ που, όπως μου είπες τηλεφωνικά, πιστεύεις ότι είναι το καλύτερο που έχεις δει ποτέ. Ισχύει.
3: Λοιπόν, δύο λόγια μόνο. Ναι. Ναι, πιστεύω ότι, γιατί έχω παρακολουθήσει από το 62 μέχρι σήμερα, που είναι 85 χρονών, όλα τα παγκόσμια κύπελλα στην τηλεόραση, αλλά και πριν, όταν ήμουνα νέο παιδί μαθητής, είδα στο σινεμά 2-3 μέρες μετά τους αγώνες και τον τελικό του 54 και τον τελικό του 58. Τώρα, το λέω αυτό γιατί εγώ τρελάθηκα με τον κόσμο, τρελάθηκα με τα γήπεδα. Τέτοια γήπεδα δεν έχουμε ξαναδεί ποτέ. Και στην Αμερική και στο Μεξικό, και βέβαια και κατά δεύτερο τρόπο στον Καναδά. Μετά, λέγανε από την αρχή ότι θα αποτύχει γιατί τα εισιτήρια είναι τσουχτερά, όμως τα γήπεδα γέμισαν. Τώρα απόψε στα νιους το κανάλι 9 είπε, για τον αυριανό αγώνα που θα δούμε στον τελικό, το πιο φθηνό εισιτήριο είναι 12.000 δολάρια και το ακριβότερο 65.000 δολάρια.
1: Θα είναι,
3: για όνομα του Θεού.
1: Θα είναι προφανώς για λίγα αναπομείναντα εισιτήρια, γιατί φαντάζομαι δεν θα... Δεν θα πλήρωσε κάποιος 12.000 δολάρια.
3: Κοίταξε, γιατί πάνε και πολλοί επώνυμοι, πάνε μεγάλα άτομα. Σε ένα αγώνα είδα και τον δικό μας, τον Γιάννη, τον Ακεντοκούμπο.
1: Ναι,
3: υπάρχουν
1: ναι.
3: Επώνυμοι καλλιτέχνες, παίχτες από το αμερικάνικο φούτμπολ. Αλλά κι όμως βλέπουμε και θεατές που από άλλα κράτη που πανηγυρίζουν, οι Μεξικάνοι.
1: Ναι. Ναι, απίστευτο χρήμα, απίστευτο χρήμα.
3: Ναι, πολλά. Εδώ μιλάμε τώρα ότι μόνο στον αυριανό αγώνα,
1: ναι,
3: ένα πρόχειλο λογαριασμό που έκανα, πόσα εισιτήρια θα είναι με τα ακριβά και φτηνά, και βγάζω ότι θα εισπράξουν πάνω από 1,5 δισεκατομμύριο αμερικάνικα δολάρια.
1: Απίστευτο. Νίκο μου, την άλλη εβδομάδα θα είμαστε εδώ. Μόνο μια πρόβλεψη πες μου, Ισπανία-Αργεντινή. Μόνο μια πρόβλεψη, σύντομα.
3: Λοιπόν, κοίταξε, για να κάνω προβλέψεις, όταν πήγα να γίνω μάντης, απέτυχα στα θαύματα.
1: Καλά.
3: Λοιπόν, αλλά εγώ από την αρχή, μετά το 0-0 της Ισπανίας με την Κάπο Βάρντε, πήγαινα OBY με τη Γαλλία, έπεσα έξω. Τώρα, νομίζω η Ισπανία, γιατί σε όλα τα παιχνίδια,
1: έχει δεχτεί
3: 7 παιχνίδια πόσα έχει παίξει μέχρι τώρα, ναι, δέχτηκε μόνο ένα γκολ.
1: Ναι, και με το Βέλγιο.
3: Ναι, δέχτηκε μόνο ένα γκολ. Και η Αργεντινή έχει δεχτεί αρκετά γκολ, αλλά έχει βγάλει και τα περισσότερα.
1: Σωστά. Νίκο μου, θα είμαστε εδώ την άλλη εβδομάδα να τα πούμε. Σε ευχαριστώ πολύ για την παρουσία σου.
3: Καληνύχτα.
1: Θέλω την άλλη εβδομάδα να βγάλουμε μεγάλο πράγμα, να μιλήσουμε για αν πιστεύεις το μοντέλο αυτό πέτυχε. Αυτά θα τα πούμε την άλλη εβδομάδα.
3: Ναι, ναι. Πριν κλείσω, αν θέλεις, επειδή μιλήσατε για το αστρονομικό σκορ το 6-4 σήμερα, ότι έχω καιρό να πω δύο άλλα παιχνίδια του παγκοσμίου κυπέλλου.
1: Όχι, να τα πούμε την άλλη εβδομάδα. Να τα πούμε την άλλη εβδομάδα.
3: Εντάξει, καληνύχτα, να είστε Νίκο, καλά.
1: Σε ευχαριστώ πολύ. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να έχεις ένα καλό βράδυ και τα λέμε την άλλη Κυριακή. Αυτά λοιπόν με τον Νίκο Κιτσάκη, τον οποίο θα τον έχουμε κανονικότητα την άλλη εβδομάδα. Τι μου δείχνες, Νίκο?
2: Εντάξει, έχουμε και αγώνες Αυστραλινού κυπέλλου που θα τα δώσουμε
1: αμέσως
2: μετά τον Κώστα. Αλλά σε αυτό που λέει ο κύριος Νίκος Κιτσάκης, ότι έχει δίκιο, ότι αν μπει στην ιστοσελίδα και ψάξεις για εισιτήρια, το φθηνότερο είναι 12.000 δολάρια. Αυτά είναι τα τελευταία που μένουν τα εισιτήρια.
1: Ναι. Αλλά εντάξει, αν είχες πάει το εισιτήριο του τελικού πριν ένα μήνα,
2: ναι,
1: φαντάζομαι
2: θα ήταν πιο φθηνά. Ήταν πιο φθηνά, ναι, ναι.
1: Αλλά πάλι δεν το λες λίγο. Πάμε για σήμα να υποδεχτούμε Κώστα Σαρακίντσε.
2: Πάμε.

0: Μάλιστα, ήρθε η ώρα του Κώστα Σαρακίνηση, ο οποίος έχει ετοιμάσει όλη την ύλη, την σπουδαία ύλη για το παγκόσμιο κύπελο κατά κύριο λόγο, αλλά δεν είναι μόνο το παγκόσμιο κύπελο. Μετά το παγκόσμιο κύπελο πάλι θα μιλάμε για ποδόσφαιρο, γιατί ούτε λίγο ούτε πολύ σε ένα μήνα ξεκινάνε τα πρωταθλήματα. Και πολύ πιο νωρίτερα από αυτό ξεκινάνε και οι υποχρεώσεις κάποιων από των ελληνικών ομάδων, επίσημες υποχρεώσεις για δύσολογικές διοργανώσεις. Ο Κώστας Σαρακίνησης είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή και τον καλοδεχόμαστε. Κώστα, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, παιδιά, τι κάνετε?
2: Καλησπέρα,
0: είμαι σίγουρος ότι δεν θα σταθείς. Είμαι σίγουρος ότι δεν θα μιλήσουμε μόνο για Μουντιάλ και για μεταγραφές. Θα μιλήσουμε και για τα εγχώρια.
1: Πήγαινε παίξω στο στοίχημα και μάλλον έχει φραγεί τώρα. Αν πάτε το παίξω στο στοίχημα, έχει γίνει φραγή. Οπότε.
0: Τι έγινε.
1: Πούμε. Λοιπόν, πρώτα πολύ χρόνο να σου ευχηθώ από τον αέρα, να σου ευχηθώ πολύ χρόνο να είσαι.
0: Να σε καλά.
1: Σου πολλά.
0: Να σε καλά. Χρόνια πολλά.
1: Υγεία, πολύ υγεία και υγεία, τίποτα άλλο.
0: Ναι, ναι. Μεγαλώνει.
2: Λοιπόν, ξέχασα να το πω. Ναι, χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά και πολύ χρόνο.
0: 56 και μια μέρα πλέον.
1: Και θα μην χάσεις και εσύ. Άκου 56 και μια μέρα.
0: Εγώ δεν έχω πρόβλημα να κρύψω την ηλικία μου. Δεν έχω πρόβλημα κανένα.
1: Όχι, κανείς δεν την κρύβει, ούτε εμείς την κρύβουμε. Πλάκα κάνουμε. Λοιπόν, αυτό ο σαρκασμός γίνεται. Μην νομίζεις και εγώ, το σαρκάζομαι αυτά που λέω. Λοιπόν, ωραία. Επειδή είπες ότι έχεις την αίσθηση ότι δεν θα πούμε. Λοιπόν, δεν θέλω να ξοδέψω πάρα πολύ το χρόνο μου, γιατί βγήκα και μια σχετική καθυστέρηση, θα πρέπει να το πω αυτό.
0: Ναι, ναι.
1: Θα προσπαθήσω να είμαι όσο γίνεται πιο σύντομος και θα προσπαθήσω και δεν θέλω να
0: αναλάβουμε
1: πολύ.
0: Αλλά η πίεση είναι
1: προσφυκτική. Απλά λέγω, επειδή ξέρω ότι ακολουθεί και ο Δαμιανός μετά και ούτε ο Δαμιανός θα είναι ευχαριστημένος, φαντάζομαι, αν βγει μετά.
0: Δεν υπάρχει καμία πίεση, παίρνεις το χρόνο όσο θέλεις και όσο
1: λοιπόν,
0: πάει, όσο χρειαστεί.
1: Πάμε παρακάτω. Λοιπόν, θα προσπαθήσω να είμαι σύντομος, γιατί το μεγαλύτερο μέρος της εκπομπής ήδη έχει αναλωθεί σε αυτά τα πράγματα. Εγώ απλά έτσι κάποια σύντομα σχόλια, γιατί την ώρα που μιλούσατε και ακούστηκαν ως τέλειος ο Σαμ ή προσκεκλημένοι, άκουσα και τα δικά σας, είπατε και εσείς τις απόψεις σας. Έκανα και εγώ έτσι μια έρευνα και έψαχνα μερικά πράγματα, ας πούμε, και θέλω έτσι να καταθέσω μερικές εντυπώσεις.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, το πρώτο. Όσον αφορά το τι έγινε στο γήπεδο. Τα παλικάρια από τα αγόρια σήμερα πραγματικά πήγανε το θέμα σε άλλο επίπεδο. Δηλαδή ξεφύγαμε πλέον από τα εθνικά και έχουμε προσθέσει και σεξιστικά και έχουμε προσθέσει και άλλα πράγματα. Πράγμα, εγώ οφείλω να τους δώσω πολλά συγχαρητήρια, γιατί πραγματικά το πήγανε σε άλλο επίπεδο. Αυτό είναι ειρωνικό το σχόλιο, όπως καταλαβαίνετε, το αφήνουμε αυτό, πάμε παρακάτω. Το δεύτερο σχόλιο που έχω να κάνω είναι ότι την ώρα που μιλούσατε, όπως σας είπα, μπήκα στο Facebook και έψαξα και διάβασα τις ανακοινώσεις για το συμβάν αυτόν και της ομάδας του Preston και της ομάδας και της Ελλάς. Αυτό το οποίο κατάλαβα είναι το εξής, ότι αν δεν γνώριζα το τι συνέβη από κάποιους μεμονωμένους ή αν δεν γνώριζα γενικότερα το τι είχε συμβεί στο παιχνίδι της Ελλάς με το Preston, αν έμπαινα στην ανακοίνωση της Ελλάς δεν θα είχα καμία ενημέρωση. Είναι πραγματικά τόσο ουδέτερη ανάρτηση, η οποία μένα μου δημιουργεί πάρα πολλά ερωτηματικά. Πολύ πιο κοντά στα γεγονότα είναι η ανάρτηση του Preston, άσχετα αν είναι υποκριτική, άσχετα ποια είναι η πρόθεση, αλλά μου κάνει τρομερή εντύπωση και τρομερά αρνητική εντύπωση, γιατί ήδη έχουν κλείσει τα σχόλια, αν το έχετε προσέξει.
2: Ναι, ναι.
1: Αλλά το θέμα είναι ότι η ανάρτηση της Ελλάς είναι πραγματικά απίστευτη και μου δημιουργεί απίστευτα αρνητικά συναισθήματα. Και δεν ξέρω πραγματικά τι γίνεται, δεν θέλω να προβώ σε συμπεράσματα, δεν ξέρω αύριο μεθαύριο αν αλλάξει κάτι. Αλλά επειδή πάντα επειδή μένει η πρώτη εντύπωση, δεν μπορώ να μην το πω αυτό. Δηλαδή, πιο πολύ ενημερώνομαι από το τι έγινε μέσω της ανάθεσης του Preston, που καταδικάζει κάποια πράγματα, με ή χωρίς εισαγωγικά το καταδικάζει, αλλά διαβάζοντας την ανάθεση της Ελλάς, είναι πραγματικά τόσο απίστευτα ουδέτερη, που εμένα μου δημιουργεί πάρα πολλά ερωτηματικά.
0: Ναι,
1: το κλείνω αυτό.
0: Είναι γεγονός αυτό.
1: Λοιπόν,
0: ότι όπως το καταρχήν να πω μπράβο στον Νίκο που το ανέδειξε, γιατί αυτός ουσιαστικά έφερε το πρώτο σχόλιο.
1: Ναι,
0: εγώ από την δική μου πλευρά το δικό μου σχόλιο έχει να κάνει με το ότι λέω ότι είναι μια δειλή ανακοίνωση. Δεν υπάρχει καν, εγώ λέω απλά να καταδικάσει τέτοιες συμπεριφορές και βέβαια να και κατά συνέπεια μετά ας αναφερθεί και στην καλή συμπεριφορά των φιλάθλων της. Εντάξει, αλλά δεν μπορείς να προσπερνάς το σημαντικό αυτό θέμα λέγοντας μόνο μπράβο στα παιδιά μας.
2: Γιατί μη καταδικάζοντας αυτή την συμπεριφορά, Αλέκο, δηλαδή, πώς λέγεται στα ελληνικά η λέξη...
1: Πες τη λέξη στα αγγλικά. Ποια σκέφτεσαι.
2: You're not showing support for your female supporters. Δηλαδή προδίδεις και
1: τις γυναίκες
2: φιλάθλους οπαδούς της ομάδας. Γιατί μπορεί να ήταν εκεί φιλινάδες, γυναίκες, μανάδες των παιχτών και εγώ δεν ξέρω τι. Οπότε εντάξει. Δεν τους είπες, δεν δείχνεις καμιά συμπαράσταση προς αυτούς. Τους προδίδεις με κάποιο τρόπο, μην καταδικάζοντας αυτές τις ενέργειες.
1: Εντάξει, παιδιά, κοιτάξτε, δεν θέλω εγώ, τα είπα τώρα, δεν νομίζω ότι χρειάζεται να συνεχίσουμε κάτι περισσότερο. Ανέφερα απλά ποιες είναι οι εντυπώσεις μου. Τρίτο σημείο το οποίο θα ήθελα να αναφέρω έχει να κάνει με το σύνθημα, διορθώστε με αν κάνω λάθος, γιατί νομίζω ότι άκουσα τα φιλαράκια μας από τα Βόρεια να φωνάζουν τη λέξη Τουρκία. Σωστά.
2: Ναι.
1: Ναι,
2: ναι, σωστά τα
1: λοιπόν, να πούμε, όταν λοιπόν η άγνοια με την ηλικιότητα συναντιούνται, είναι ίσως ο χειρότερος συνδυασμός. Να ενημερώσουμε λοιπόν αυτούς τους φίλους μας από τα Βόρεια, που μας αποκαλούν, ότι η περιοχή αυτή από την οποία λένε ότι κατάγονται, μέχρι το 1900 τόσο βρισκόταν και αυτή υπό Οθωμανικό ζυγό. Οπότε ό,τι τραβούσαμε αυτοί, εμείς τραβούσαμε και αυτοί. Οπότε το να μας αποκαλούν εμάς Τούρκους είναι τουλάχιστον γελίο. Αλλά όπως είπαμε, συνδυασμός άγνοιας και ηλικιότητας, το λέω και το εννοώ αυτό, δημιουργεί τέτοιου είδους συνθήματα. Λοιπόν, το τελευταίο Αλέκο, ένα σχόλιο το οποίο θα κάνω σε σένα. Το οποίο δυστυχώς για μένα, έχεις κάποιο δικαίωμα να διαφωνήσεις, είναι ένα πράγμα το οποίο ακούω και σε ανάλογες περιπτώσεις συζητήσεις του παρελθόντος. Όταν αναφέρεις το σχόλιο ότι και εμείς τα έχουμε κάνει αυτά, αυτόματα, Αλέκο, δημιουργείς ίσες αποστάσεις. Λοιπόν, εγώ θα σου κάνω μια απλή ερώτηση και θα μου απαντήσεις.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Αν έχουν υπάρξει οπαδοί της Ελλάς, και αν μου πει και ο Νίκος που εσείς θα παρακολουθείτε από πολύ πιο μέσα τα πράγματα, αν έχουν υπάρξει οπαδοί της Ελλάς, του Αλεξάνδρου, του Όκλη, οποιασδήποτε ελληνικής ομάδας, να έχουν πάει στο γήπεδο του Πρέστον και να έχουν βγάλει ελληνικές σημαίες με τους ιούς της Βεργίνας και να τους αποκαλούν τους οπαδούς της Πρέστον Βούλγαρους ή γυναίκες σας είναι τέτοιες, τότε θα συμφωνήσω με αυτό που λες.
0: Λοιπόν, καταρχήν...
1: Αυτό το πράγμα περί μειονότητας, συγγνώμη μισό λεπτό Αλέκο, αυτό το πράγμα περί μειοψηφίας ή περί το τι έχουμε κάνει και εμείς τα ίδια, δεν μειώνει σε τίποτα το τι έκαναν οι άνθρωποι αυτό το Σάββατο. Αυτό και σ' ακούω.
0: Λοιπόν, επουδενή δεν εννοούσα αυτό. Ο λόγος έχει να κάνει για την ανταλλαγή συνθημάτων. Δηλαδή αυτοί φώναζαν εμάς Τούρκια. Εμείς τους φωνάζαμε κάπως αλλιώς. Εντάξει. Τους φωνάζαμε Αλβανούς, ξέρω εγώ, ή τους φωνάζαμε κάτι. Αυτό έχει γίνει στα γήπεδα. Δεν αναρτήσαμε ποτέ το να αναρτήσει η ελληνική πλευρά τον ήλιο της Βεργίνας. Το βρίσκω. Καταρχήν, εγώ πιστεύω ότι αυτά τα σύμβολα δεν πρέπει να επιτρέπονται στους αγωνιστικούς χώρους, στις εξέδρες. Εντάξει, ούτε από τη μία πλευρά ούτε από την άλλη. Αλλά εντάξει, δεν είναι καθόλου προκλητικό. Εντάξει. Γιατί είναι καθαρά ένα σύμβολο που ανήκει καθαρά στην Ελλάδα. Εγώ απλά όταν αναφέρθηκα στην ανταλλαγή συνθημάτων. Όπως δηλαδή αυτοί φωνάζανε Ελλάς Τούρκια, οι φίλαθλοι του Αλεξάνδρου στο πρόσφατο μάτς φωνάζαν κάτι αντίστοιχο ή κάτι άλλο. Εγώ μόνο για αυτό εννοούσα και όχι για πανό προς δουλειά χαρά της
2: Αλέκο, και εκείνα τα χρόνια όταν φωνάζαμε...
0: Νίκο, η δική μας πλευρά φώναζε κάποια συνθήματα.
2: Ναι, ναι, ναι, αλλά και αυτοί φωνάζανε...
0: Ναι, αυτό λέω, αυτό λέω ότι έχουν γίνει ήταν ανταλλαγή.
2: Προβλητικό αυτό που το Ελλάς Τούρκη. Αλλά θα συμφωνήσω με τον Κώστα ότι όταν πάμε εμείς στο γήπεδο τους, δεν έχουμε αναρτήσει ελληνική σημαία με τον ήλιο της Βεργίνας ή τίποτα. Εντάξει. Και στο δικό μας το γήπεδο, με το που θα σηκωθεί η ελληνική σημαία, έχουμε τους δικούς μας club marshals, έχουμε τον match commissioner της Football Victoria κατευθείαν μέσα σε μισό λεπτό
0: έχει κατεβεί.
2: Ενώ εχθές στο Lakeside Stadium μπροστά στο Football Victoria match commissioner που θα ήταν εκεί 2-3 από αυτούς, μπροστά στα club marshals, μπροστά στους security της, του Lakeside Stadium, τα πανό μείνανε ανεβασμένα για πάνω από 5 λεπτά. Εντάξει, λοιπόν, άλλη η αντιμετώπιση της Football Victoria προς εμάς τα ελληνικά σωματεία και άλλη η αντιμετώπιση της Football Victoria προς τα εμάς τα ελληνικά σωματεία και άλλη προς την αντιμετώπιση αυτό προς την είπε, ομάδα των Preston. Θα σε δώσω και παράδειγμα για να τελειώσω. Σε αγώνα Australian Championship στο γήπεδο του Αλεξάνδρου αναρτήθηκε ελληνική σημαία και αναρτήθηκε ελληνική σημαία που έλεγε Ελλάς Μακεδονία.
0: Α, ναι, ξέρω, κατέβηκε, ναι.
2: Μέσα, μέσα σε 2 λεπτά τηλεφώνημα από τη Football Australia, από το Sydney, κατεβάστε το.
0: Είναι,
2: ενώ
0: είναι
2: στο γήπεδο
0: δεν
2: του
0: είναι διοργάνωση της Football Victoria αυτή, ήταν διοργάνωση της Football Australia πρώτον, πρώτον.
2: Ναι, ναι, αλλά ενώ σε διοργάνωση όταν γινόταν στο γήπεδο της Preston, μια χαρά, όλα ωραία.
0: Της εντάξει, ναι.
2: Εγώ αυτό έχω το, εκεί είναι το πρόβλημα με, που έχω, Αλέκο, ότι εντάξει, από εχθές οι Σκοπιανοί δείξανε τον πραγματικό του σε αυτό. Ποιοι ωραία. Είναι. Απλά εγώ το πρόβλημα μου είναι, είναι άλλη αντιμετώπιση έχει η Football Victoria προς τα δικά μας τα σωματεία και άλλη προς το Preston.
0: Επανέρχομαι όμως στο πρώτο θέμα, γιατί ο Κώστας ουσιαστικά με κατηγορεί. Δεν με κατηγορεί, απλά σου λέει αυτό δεν ακούει
3: για το όνομα του. Απλά είναι κάτι που διαφωνώ.
0: Απλά, Κώστα, εννοώ στην ανταλλαγή συνθημάτων, καθαρά και μόνο. Ότι και αυτοί φωνάζουν Ελλάς Τούρκοι, εμείς φωνάζαμε κάτι άλλο. Εμείς, όχι εγώ ποτέ. Αλλά θέλω να πω, η ελληνική πλευρά. Όχι όμως ότι εμείς αναρτήσαμε ένα σεξιστικό, ρατσιστικό, ένα προσβλητικό πανό όπως το κάνανε αυτοί. Εντάξει, αυτό δεν το έχω δει ποτέ από την ελληνική πλευρά. Η ελληνική πλευρά, μπορώ να σου πω ότι λειτουργεί πάρα πολύ κόσμια. Η συμπεριφορά των φιλάθλων είναι άψογη, είναι ό,τι χρειάζεται και με κάνει και περήφανο. Αλλά στο κομμάτι αυτό, ναι, υπήρχε μερίδα παδών του Αλεξάνδρου πέρσι που στον ημιτελικό με την Preston που αντάλλαξε κάποια συνθήματα όπως αυτοί λέγανε κάτι για εμάς, εμείς λέγαμε κάτι για αυτούς. Μέχρι εκεί, τίποτα παραπάνω. Αυτό θέλω να πω.
3: Εντάξει, εντάξει, ωραία. Και κάτι τελευταίο για να το αφήσουμε και να πάμε στα υπόλοιπα.
0: Ναι, ναι.
3: Να ενημερώσουμε λοιπόν τους φίλους μας, αυτούς που φώναζαν τα συνθήματα αυτά, που μας αποκαλούσαν Τούρκους, να ρίξουν μια ματιά, γιατί όπως σας είπα, όταν συναντάτε η ηλικιότητα με την άγνοια, είναι ό,τι χειρότερο. Να τους πούμε λοιπόν να ρίξουν μια ματιά στην χώρα στην οποία προέρχονται ή λένε από όπου προέρχονται και ας δουν δημογραφικά στη χώρα εκείνη πώς είναι οι ορθόδοξοι κάτοικοι και σε κάποιες περιοχές πώς είναι οι μη ορθόδοξοι κάτοικοι. Θα μας μάθουν τώρα και η ιστορία οι άσχετοι.
0: Ναι.
3: Πάμε παρακάτω, γιατί αν αρχίσω θα σταματήσω.
0: Νομίζω το καλύτερο λοιπόν πράγμα σε αυτήν την περίπτωση να δείχνεις επίπεδο, να μην πέφτεις στο δικό του επίπεδο.
3: Και, όχι, να τους αφήνεις,
0: και να τους αφήσουμε να πέσουν μόνοι τους στη φάκα. Γιατί ουσιαστικά λοιπόν πιάστηκαν στη φάκα, αν το έχεις καταλάβει. Εγώ το θεωρώ θετικό το γεγονός αυτό. Μέσα από την προσβολή θα προκύψουν θέματα. Και θα το δεις. Το πιστεύω.
2: Εγώ δεν το πιστεύω, αλλά τέλος πάντων.
3: Λοιπόν, πάμε να το κλείσουμε, γιατί εντάξει, νομίζω ότι είπαμε αρκετά. Δεν χρειάζεται να μιλήσουμε περισσότερα. Είπα αυτά που ήθελα να πω, κάποιες ενστάσεις, κάποια πράγματα. Τέλος πάντων, προχωράμε παρακάτω. Έχουμε να πούμε για το Παγκόσμιο Κύπελλο. Τι να πούμε για το Παγκόσμιο Κύπελλο, για τα ημιτελικά, ένα πολύ σύντομο σχόλιο. Όταν πριν την προηγούμενη εβδομάδα, ας πούμε, πίστευα και εγώ ότι θα έχουμε Αγγλία-Γαλλία τελικό. Δεν δικαιώθηκα. Εντάξει, δεν ήταν και κάτι τραγικό, ας το πούμε έτσι, διότι όλες οι ομάδες και οι τέσσερις ομάδες λίγο πολύ στα ίδια επίπεδα είναι. Οπότε όποιο και να προκρινόταν θα λίγο πολύ δεν θα έκανε και μεγάλη διαφορά. Απλά στον ημιτελικό της Γαλλίας με της Ισπανίας, με την Ισπανία, υπήρξαν πολλά ερωτηματικά για το πώς θα μπορέσει η Γαλλία να ανταποκριθεί στις ανάγκες του αγώνα όταν βρεθεί πίσω στο σκορ. Τις απαντήσεις τις λάβαμε, βρέθηκε μια ομάδα, η Ισπανία, η οποία έκανε τη Γαλλία να μην φαίνεται στο γήπεδο. Δεν υπήρξε καμιά τρομερή ευκαιρία εκ μέρους της Γαλλίας. Όμορφα και ωραία, η Ισπανία κατάφερε και προκρίθηκε στο τελικό. Ένα το κρατούμενο. Τώρα όσον αφορά τον αγώνα της Αγγλίας με την Αργεντινή. Εδώ νομίζω ότι σε όλους μας ξένησε ή δεν μπορεί να μην σχολιάστηκε το γεγονός ότι μετά το παιχνίδι, μετά το σκορ, με το τέρμα της Αγγλίας, το 1-0, όλη η Αγγλία γύρισε πίσω και προσπαθούσε να κρατήσει τον αγώνα για 30 λεπτά. έπαιζε, ας το πούμε έτσι, ένα είδος κατενάτσιο ή προσπαθούσε να το παίξει, όπως λέγαμε παλιά για την Ιταλία ή για τις ομάδες που αντιμετώπιζαν τους αγώνες με την ίδια φιλοσοφία, με την ίδια τακτική. Τώρα βέβαια εμείς, επειδή από εδώ μπορούμε να κρίνουμε με μεγάλη ευκολία και να λέμε ότι ο Τούχελ έκανε αυτό λάθος ή έκανε εκείνο λάθος, το θέμα είναι ότι ο Τούχελ που δέχεται δρυμύτατη κριτική πλέον στην Αγγλία για τον τρόπο με τον οποίο έχασε την πρόκριση στο τελικό, το θέμα είναι ότι αν ακόμα, ας πούμε, αντιμετώπιζε τον αγώνα διαφορετικά και έλεγε και ήταν το αποτέλεσμα ανάλογο, πάλι θα άκουγε τα ίδια. Δηλαδή είναι αυτό που λέμε, παιδιά, πάντα στο ποδόσφαιρο: δοκάρει και μέσα όλα καλά, δοκάρει και έξω όλα είναι άσχημα. Οπότε ο Τούχελ, εγώ πιστεύω ότι αν ακόμα έβλεπε τον αγώνα διαφορετικά, έβαζε επιθετικό, διότι η Αργεντινή είχε προωθηθεί και έχανε το παιχνίδι, θα βρίσκονταν και κάποιοι και θα έλεγαν γιατί δεν γύρισε την ομάδα πίσω ο Τούχελ. Αυτό είναι το θέμα, ότι ο προπονητής πρέπει να σχεδιάσει κάποια πράγματα την ώρα του αγώνα και κάποια από αυτά θα βγουν, κάποια από αυτά δεν θα βγουν, ενώ εμείς, όχι απαραίτητα εμείς οι τρεις, ας πούμε, που είμαστε τώρα στον αέρα, αλλά όλοι τέλος πάντων που λέμε ότι εκφέρουμε κάποια γνώμη, μπορούμε να πούμε ότι ο Τούχελ είναι, ξέρω εγώ, κακός προπονητής, ή δεν αντιμετώπισε τον αγώνα σωστά, ή δεν έκανε το ένα ή δεν έκανε το άλλο. Τέλος πάντων, όπως και να έχει, αυτή τη στιγμή ο Τούχελ, παρότι δέχεται ευρεία κριτική για πολλά και διάφορα πράγματα, παραμένει προς το παρόν στον πάγκο της Αγγλίας. Ο Ζιντάν θα είναι αυτός.
2: Συγγνώμη, νομίζω αν δεν κάνω λάθος, Κώστα, είχε υπογράψει επέκταση του συμβολέου του με την Football Association της Αγγλίας, ο Τούχελ.
3: Ποιος?
2: Πριν το Μουντιάλ.
3: Ναι, ναι, συνεχίζω το Τούχελ. Λέω, δεν υπήρξε θέμα με το... Γιατί θα μπορούσαν να βρουν τρόπο να τους πάρουν το συμβόλαιο. Δεν είναι θέμα αυτό πλέον, αν υπήρχε κάτι. Η ουσία είναι αυτή. Με τη Γαλλία όμως, ο Ντεσάμ είναι αυτός ο οποίος πλέον ήταν ο τελευταίος του αγώνας, ο μικρός τελικός που είδαμε σήμερα το πρωί. Και η Γαλλία περνάει σε εποχή Ζιντάν από εδώ και πέρα, όπου αυτός θα αναλάβει τις τύχες της εθνικής και θα προσπαθήσει να την οδηγήσει σε διακρίσεις, σε κατακτήσεις πανευρωπαϊκών, παγκοσμίων κυπέλων. Θα δούμε πώς θα πάνε τα πράγματα στην πορεία. Έγινε ο μικρός τελικός. Εγώ, Αλέκο, διαφωνώ με τη λέξη παροδία, γιατί η λέξη παροδία σημαίνει διακομόδηση του αθλήματος. Δεν θεωρώ ότι έχει γίνει διακομόδηση, απλά είναι αυτό που συμβαίνει πάντα στους μικρούς τελικούς. Οι ομάδες κατεβαίνουν χωρίς άγχος, δεν έχουν αποδείξουν τίποτα. Βέβαια ήταν ένα παιχνίδι απίθανο, διότι το 4-0 πήγε να γίνει και 4-4, αλλά έληξε τελικά 6-4, ήταν σαν να παίζαμε τάβλη λίγο πολύ στο παιχνίδι αυτό. Και βέβαια δεν μπορούμε να μην αναφέρουμε τα πολύ ωραία γκολ, τις ωραίες προσπάθειες, τον γκολ του Μπέλιγχαμ 2 στο τέλος, που ήταν ίσως ένα πολύ ωραίο γκολ τέλος πάντων. Να πούμε επίσης ότι ο Εμπαπέ με τα τέρματα που πέτυχε είναι πλέον στην κορυφή και έχει 10 τέρματα, 2 περισσότερα από το Μέση. Βέβαια αυτό στις δηλώσεις του και πολύ φυσιολογικά είπε ότι θα προτιμούσε να παίξει στο τελικό παρά να αναδειχθεί πρώτο σκόρερ. Ενώ ο Λίσε, ο οποίος έκανε πολύ καλή χρονιά με την Μπάγκερ και σίγουρα θα απασχολήσει άλλες μεγάλες ομάδες της Ευρώπης, αν όχι φέτος, σίγουρα τα επόμενα χρόνια, ξεπέρασε σε τελικές πάσες ή σε ασίστο, όπως λέμε, τον Πελέ, ο οποίος κρατούσε το ρεκόρ αυτό από το παγκόσμιο κύπελο του 1970. Και φτάσαμε λοιπόν στο τελικό, ο οποίος θα γίνει αύριο το πρωί στις 5 ώρα ώρα έναρξης, τελευταίο παγκόσμιο κύπελο για τον Μέση, που θα προσπαθήσει ώστε να κλείσει την καριέρα του, να κρεμάσει τα παπούτσια του με ένα ακόμα παγκόσμιο κύπελο. Η Αργεντινή μέχρι στιγμής έχει κερδίσει το παγκόσμιο κύπελο του 2022 και έχει στην κατοχή της και δύο Κόπα Αμέρικα, μέχρι να φτάσει στον σημερινό τελικό, στον αυριανό τελικό πιο σωστά. Ενώ η Ισπανία, συγγνώμη, κρατάει ένα πολύ μεγάλο ρεκόρ. Είναι αίτητη για 37 αγώνες. Έχει κερδίσει το Euro του 2024 και το Nations League επίσης της χρονιάς 22-23. Και κάτι το οποίο ανέφερε και ο προηγούμενος, ο κύριος Κιτσάκης, Νίκος λέγεται στο μικρό.
0: Ναι,
3: ανέφερε για τα εισιτήρια. Εντάξει, για τα εισιτήρια, παιδιά, εντάξει. Ακούγοντας τις τιμές, τώρα έχω διαβάσει διαφορετικού είδους τιμές. Τέλος πάντων, η ουσία πάντως είναι ότι τα εισιτήρια στο τελικό είναι απλησίαστα και όλοι όσοι πολλές φορές καθόμαστε και λέμε ότι το ποδόσφαιρο είναι το άθλημα του απλού λαού ή του μέσου ή του εργαζόμενου πολίτη, ακούγοντας τις τιμές αυτές, παιδιά, λίγο πολύ, είτε θέλοντας να αγοράσεις το φθηνότερο εισιτήριο, είτε θέλοντας να αγοράσεις το ακριβότερο, λίγο πολύ θα πρέπει να δουλεύεις ένα χρόνο για να μπορέσεις να αποκτήσεις ένα εισιτήριο για τον πολυπόθητο τελικό. Η ουσία είναι ότι οι ομάδες οικονομικά δεν θα βγουν ζημιωμένες, δηλαδή προβλέπεται για τον νικητή, είτε είναι η Ισπανία είτε είναι η Αργεντινή, ένα ποσό περίπου 50 εκατομμυρίων δολαρίων. Ο ηττημένος θα πάρει 33 εκατομμύρια δολάρια. Η Αγγλία ήδη θα προσθέσει στα ταμεία της 29 εκατομμύρια δολάρια, ενώ 27 εκατομμύρια δολάρια θα προσθέσει η ομάδα της Γαλλίας. Mm-hmm. Αυτά από μένα, μόνο απλά ένα τελευταίο.
0: Εμείς θα πάρουμε τίποτα. Μιλάς για εκατομμύρια, λες και είναι στραγάλια, ρε Κωστά.
3: Ακριβώς.
2: Μακάρι να κερδίζαμε τη Σκωτία τότε.
3: Εγώ θα μείνω εκεί, θα χρησιμοποιήσω, θα πω τον αριθμό 3 και από εκεί και πέρα πείτε ό,τι θέλετε εσείς για τα 3.
0: Πρόβλεψη θα κάνεις. Πρόβλεψη.
3: Άχι, γιατί με τις προβλέψεις δεν τα πάμε καλά. Γιατί πάλι θα χρησιμοποιήσω τον αριθμό 3 και θα αφήσω το. Λοιπόν, δεν ξέρω. Θα πω Ισπανία. Δεν ξέρω. Είτε φτάσει παράταση είτε πέραν, θα πω Ισπανία. Δεν ξέρω. Εκτός αν συνωμοτούν τα πάντα ώστε να κλείσει ο Μέση την καριέρα του με την εθνική Αργεντινή, τουλάχιστον με ένα ακόμα παγκόσμιο κύπελλο. Τι να πω. Δεν ξέρω. Η Ισπανία είναι πιο ομάδα για μένα. Τώρα θα μου πείτε αυτά στην έναρξη του αγώνα μπορεί να παίξουν κανένα ρόλο. Εγώ θεωρώ, δεν ξέρω, την Ισπανία. Όχι ότι είναι παιδιά. Τι να πω, 50-50, δεν ξέρω. Αυτά είναι πολύ κοινότυπα, πολύ κλισέ αυτά που λέμε. Ναι. Θα πω Ισπανία, θα διακινδυνεύσω να πω Ισπανία. Κλείνοντας με το παγκόσμιο κύπελλο, θα αναφέρω μόνο μια είδηση, η οποία βγαίνει από τις Ηνωμένες Πολιτείες, η οποία έχει να κάνει με την άνοδο της δημοτικότητας του ποδοσφαίρου και μπορούμε να κάνουμε και τις συγκρίσεις με τη δικιά μας χώρα. Βέβαια, λένε τώρα, ισχυρίζονται ότι το παγκόσμιο κύπελλο, βέβαια δεν είναι η πρώτη φορά που γίνεται στις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά ήταν πολύ διαφορετικές οι συνθήκες το 1994 με το τι γίνεται τώρα. Διότι το MLS σίγουρα έχει κάνει άλματα, αλλά αυτή τη στιγμή μιλάμε ότι πρόκειται για το τρίτο άθλημα σε τηλεθέαση. Δηλαδή, αν πούμε για το αμερικάνικο ποδόσφαιρο ότι έχει κάποια ποσοστά του 36%, ακολουθεί το NBA με 17% και το MLS ακολουθεί με 10%. Πολλοί πιστεύουν ότι το MLS, ας πούμε, ιδίως και με την διοργάνωση αυτή του παγκοσμίου κυπέλου, θα το βοηθήσει να αυξήσει τη δημοφιλία του, τη δημοτικότητά του. Δεν νομίζω είναι τόσο εύκολο να γίνει. Γιατί και το NBA είναι πολύ δυνατός οργανισμός, αλλά είναι σίγουρα ενθαρρυντικό ότι το ποδόσφαιρο στις Ηνωμένες Πολιτείες, το soccer, όπως να το πούμε έτσι με αμερικάνικη προφορά, γίνεται αρκετά δημοφιλές.
2: Δηλαδή, Κώστα, το ποδόσφαιρο έχει προσπεράσει το αγώνισμα του baseball.
3: Αυτό που μου λες τώρα είναι καλό, πολύ καλό ερώτημα και έχεις δίκιο που να το αναρωτιέσαι αυτό το πράγμα, γιατί βλέποντας το ρεπορτάζ και τον μπήκα σε μια αθλητική ιστοσελίδα, δεν ξέρω τώρα τι γίνεται με το baseball. Αυτό που διάβασα είναι για το αμερικάνικο ποδόσφαιρο ήταν 36%. Δεν ξέρω, να σου πω την αλήθεια. Αυτό πρέπει να το ψάξουμε. Ίσως είναι καλή έτσι τροφή για σκέψη που λέμε, food for thought που λέμε στα αγγλικά, και να το ρίξουμε μια ματιά. Η ουσία πάντως είναι ότι αυτό το άρθρο που διάβασα δεν ανέφερε το baseball πουθενά, εκτός αν μου ξέφυγε, αλλά δεν νομίζω.
2: Ναι.
3: Αλλά είναι καλό αυτό να το κοιτάξουμε.
2: Θα έχει ενδιαφέρον.
3: Πολύ απλό το ερώτημα.
2: Γιατί ως γνωστόν στην αμερικάνικη κουλτούρα baseball είναι ένα άθλημα, it's a summer άθλημα, είναι άθλημα που παίζεται το καλοκαίρι, όπως λένε οι Αμερικάνοι, it's America's national pastime, δηλαδή είναι μέρος της κουλτούρας τους το άθλημα. Και θα έχει ενδιαφέρον, το ποδόσφαιρο έχει προσπεράσει σε τηλεθέαση το άθλημα το baseball. Θα έχει ενδιαφέρον.
3: Τώρα δεν ξέρω το baseball ποια είναι η δομή του, πώς διοργανώνεται. Δεν ξέρω τώρα πρωτάθλημα, όλα αυτά γίνεται. Δεν ξέρω να πω την αλήθεια.
0: Πρέπει να είναι
3: ίσως
0: states.
3: Είναι όπως είναι states. Το δικό μας το cricket εδώ πέρα που έχει, ας πούμε, ναι, πιθανό να είναι έτσι, όπως είναι το cricket εδώ στην Αυστραλία, πέρα από τα Ashes και τα One Day Matches και όλα αυτά. Πιθανό να είναι έτσι και γι' αυτό ίσως να μην φαίνεται ότι είναι τόσο ανεβασμένο σε...
2: Όχι, έχει κανονικό πρωτάθλημα, εθνικό πρωτάθλημα, όπως το NFL. Έχουν κανονικό εθνικό πρωτάθλημα για το baseball.
3: Εντάξει.
2: Ναι.
3: Καλώς. Θα το δούμε αυτό, Καλό αυτό.
2: Απλώς, μας βάζει σε σκέψη, τροφή για σκέψη.
3: Λοιπόν, ναι. Συγγνώμη, έκανα λάθος, γιατί τώρα το κοιτάζω. Ναι, λοιπόν. Είναι το baseball και το μπάσκετ. Σωστά είναι και το baseball. Έκανα λάθος εγώ. Okay. Δεν μου ξέφυγε. Πολύ καλά έκανες και το είπες. Οπότε αυτό που συμβαίνει είναι αυτή τη στιγμή βλέπω το football. Τέλος πάντων, κάτω του Ευρωπαίου rugby κυριαρχεί, είναι στην κορυφή. Ενώ το baseball και το μπάσκετ είναι από τους σημαντικότερους πυλώνες. Έχεις δίκιο.
0: Η ουσία είναι ότι το ποδόσφαιρο είναι τέταρτο. Το ποδόσφαιρο είναι τέταρτο. Αλλά η ουσία είναι όμως ότι δεν έχει να κάνει θέση. Έχει να κάνει ότι το ποσοστό είναι αρκετά υψηλό.
2: Ναι,
0: νομίζω.
2: Ναι, ναι.
0: Δεν παίζει ρόλο
2: και ενθαρρυντικό. Δηλαδή...
0: Αν το NBA το βλέπει 17% και το MLS το βλέπει 10%, δεν το λες άσχημο, αυτό λέω.
2: Όχι, εννοείται καθόλου. Αλλά και είναι τρομερό, φοβερό ότι το ποδόσφαιρο στην Αμερική έχει πάρει μεγάλη άνοδο. Επειδή έχουν επενδυθεί πολλά λεφτά στο MLS.
0: Υπάρχουν λόγοι.
2: Αλλά βοηθάει στο ότι τα γήπεδα τα αμερικάνικα για που παίζουν το NFL είναι στο ίδια περίπου παραμέτρους με το ποδόσφαιρο το δικό μας. Ενώ εμείς εδώ δυστυχώς με cricket και football.
0: Εμείς είναι... εδώ στη Βικτόρια, στο Σίδνεϊ όχι.
2: Στο Σίδνεϊ όχι, ναι. Όπως βλέπεις Allianz Stadium στο Σίδνεϊ και αυτά.
0: Αλλάξουμε πολιτεία.
3: Ωραία.
0: Λοιπόν, για πάμε.
3: Θα αλλάξουμε πολιτεία. Πάμε να δούμε τι έχει γίνει και στην Ελλάδα. Πάμε Ελλάδα λίγο να δούμε μερικά πράγματα, γιατί και εδώ έχουμε αρκετή δημοσιογραφία, μεταγραφολογία, κλήρωση πρωταθλήματος. Πάμε να τα δούμε και αυτά λοιπόν στα γρήγορα. Λοιπόν, όπως είπαμε και την προηγούμενη εβδομάδα, είμαστε σε αντίστροφη μέτρηση πλέον, διότι αυτή την εβδομάδα έχουμε τα πρώτα παιχνίδια των ελληνικών ομάδων στους ευρωπαϊκούς θεσμούς. Ρίχνονται στη μάχη ο Παναθηναϊκός και ο ΠΑΟΚ. Ο μεν Παναθηναϊκός για το conference τη Τετάρτη το πρωί, ώρα 1:00 στις 4:00, θα ταξιδέψει στην Ουγγαρία. Θα αντιμετωπίσει την ασύγνωστη, πανάγνωστη, πείτε το όπως θέλετε, ομάδα της Πάξη. Εγώ πρώτη φορά ακούω αυτή την ομάδα από την Ουγγαρία, να πω την αλήθεια. Η ουσία όμως είναι αυτή, ότι ο πρώτος αγώνας θα διεξαχθεί στις 4 το πρωί. Ενώ επίσης μπορούμε να αναφέρουμε, αφού μιλάω για το conference, ότι και η ομάδα του Απόλλωνα θα αγωνιστεί στη Γεωργία, μιλάει για τις κυπριακές ομάδες πλέον. Στις 2 το πρωί θα αντιμετωπίσει την ομάδα της Ντίλα Γκόρη, είναι ομάδα τη Γεωργία, ενώ η ΑΕΚ Λάρνακας θα υποδεχθεί στις 2.30 ώρα έναρξης την ομάδα της Μπεϊτάρ Ιεροσολύμων. Ενώ την Παρασκευή το πρωί έχουμε και τον ΠΑΟΚ, ο οποίος και αυτός θα ρηχτεί στις ευρωπαϊκές μάχες. Να πούμε ότι το μειονέκτημα και για το ΠΑΟΚ και για το Παναθηναϊκό είναι ότι δεν υπάρχει δεύτερη ευκαιρία, ότι πρέπει να προχωρήσουν χωρίς να αποκλειστούν, διότι ένας αποκλεισμός τώρα σημαίνει τέλος, για το Παναθηναϊκό βέβαια, σημαίνει τέλος στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Ο ΠΑΟΚ αγωνίζεται στο Europa, όπως είπαμε, ο οποίος θα υποδεχτεί, μάλλον συγγνώμη, θα ταξιδέψει στην Πολωνία. Ο αγώνας αυτός θα γίνει την Παρασκευή, ώρα 1:00 στις 3:00 το πρωί, με την ομάδα της Δυναμό Κιέβου, ως γνωστόν για τους γνωστούς λόγους για αυτά που συμβαίνουν εδώ και κάποια χρόνια στη Ρωσία και την Ουκρανία, δεν μπορεί να αγωνιστεί η Δυναμό στο γήπεδό της, οπότε θα ταξιδέψει στην Πολωνία. Και εκεί θα υποδεχθεί το ΠΑΟΚ, ενώ η ομάδα της ΠΑΦΟΥ, ομάδα που αγωνίζεται από την Κύπρο στον θεσμό του Europa, θα αντιμετωπίσει στις 5 την ομάδα της Φάιντουκ στο Σπλιτ. Πάμε να δούμε την κλήρωση. Είχαμε την κλήρωση του πρωταθλήματος 22 Αυγούστου, σε κάπου πάνω κάτω ένα μήνα λοιπόν, έχουμε την έναρξη του πρωταθλήματος. Πρώτη αγωνιστική, ΑΕΚ Ηρακλή, η πρωταθλήτρια ΑΕΚ θα ξεκινήσει στη Νέα Φιλαδέλφεια και θα αναμετρηθεί με τον Ηρακλή που επέστρεψε στην κατηγορία μετά από κάποια χρόνια. Ο Άρης θα ταξιδέψει στη Τρίπολη, όχι όμως για να αγωνιστεί με τον Αστέρα Τρίπολης, για να αγωνιστεί με την Καλαμάτα, διότι η Καλαμάτα λόγω των έργων ή λόγω κάποιων πραγμάτων που πρέπει να γίνουν στο γήπεδο δεν μπορεί ακόμα να αγωνιστεί εκεί, οπότε έχει δηλώσει τουλάχιστον για το παιχνίδι αυτό ως έδρα την γειτονική Τρίπολη, οπότε εκεί η Καλαμάτα θα αντιμετωπίσει τον Άρη την πρώτη αγωνιστική. Ολυμπιακός Ατρόμητος, Σόφι Βόλος, Παναθηναϊκός και Φυσιά, Παρατολικός Αστέρας Τρίπολης και ΠΑΟΚ Λεβαδιακός θα είναι οι αναμετρήσεις της πρώτης αγωνιστικής. Πάμε να δούμε επίσης κάποια φιλικά και κάποιες μεταγραφικές ειδήσεις που έχουν να κάνουν με παίκτες που αγωνίζονταν ή θα αγωνιστούν σε άλλα πρωταθλήματα και όχι βέβαια απαραίτητα στο ελληνικό. Να πούμε ότι η ΑΕΚ σε παιχνίδι το οποίο είδα και εγώ χθες το βράδυ επικράτησε της Ολλανδικής Γκρόνιγκεν με 2-1, Ολυμπιακός ητήθηκε από τον Άγιαξ 1-0, ενώ ο Παναθηναϊκός το τελευταίο του τεστ πριν τον αγώνα με την Ουγγρική Πάξη ητήθηκε από τη Rapid Viennese με 4-1. Πάμε να δούμε λοιπόν για κάποιους παίκτες και να κλείσουμε με τα γραφολογία. Λοιπόν, πάμε να δούμε αυτό που μου είχες πει Αλέπο για τον Τζολάκη την προηγούμενη εβδομάδα, που μου είπες και για τον Καρέτσα. Λοιπόν, πρώτα για τον Τζόλι. Για τον Τζόλι να πούμε ότι πλέον επίσημα επιστρέφει στην Αγγλία, αυτή τη φορά με τη φανέλα της Arsenal όμως. Η Arsenal, η οποία έψαχνε παίκτη μετά την παραχώρηση του Τροσάρ στην Τουρκία, νομίζω στην Μπεσίκτας αν δεν κάνω λάθος, έψαχνε λοιπόν αντικαταστάτη, απευθύνθηκε στην Μπριζ. Υπήρξε συμφωνία, 40 εκατομμύρια ευρώ θα κοστίσει η μεταγραφή του Τζόλι. Ο Τζόλις από την επόμενη αγωνιστική που αγωνίζεται με τη φανέλα της Arsenal στη Premier League. Και είναι ένα δρομολόγιο το οποίο είχε κάνει στο παρελθόν ο Τζόλις. Από τον ΠΑΟ και είχε μεταγραφεί στην Norwich. Βέβαια μετά από εκεί αγωνίστηκε δανεικό στην Twente, στη Fortuna Düsseldorf και στην Μπριζ που έκανε πέρυσι πολύ καλό πρωτάθλημα. Αναδείχθηκε παίκτης χρονιάς στο Βέλγιο και όλα αυτά τα εξαργύρωσε κάνοντας αυτή την πολύ μεγάλη κίνηση στην καριέρα του. Και μακάρι να βγει το παιδί, να καταφέρει να εκπροσωπήσει τον εαυτό του πρώτα απ' όλα, αλλά βέβαια ακόμα και την Ελλάδα πλατύτερα. Επίσης ο Τζολάκης, και αυτός που δεν φαίνεται πλέον ότι έχει μέλλον στον Ολυμπιακό, ζητάει το επόμενο βήμα στην καριέρα του, να αγωνιστεί στο εξωτερικό. Το βήμα αυτό θα το προσφέρει, θα το δώσει η Χαλ, όπου όπως πάντα πράγματα δεν υπάρχει κάτι που να δείχνει ότι δεν θα γίνει μεταγραφή αυτή. 20 εκατομμύρια ευρώ θα εξοδέψει η Χαλ προκειμένου να αποκτήσει τον Τζόλι. Οπότε από τον Ολυμπιακό και μετά λοιπόν ο Τζόλι θα συνεχίσει εκτός απρόπτου την καριέρα του στην Αγγλία, στα γήπεδα της Αγγλίας.
0: Βασικός τερματοφύλακας, έτσι.
3: Λογικά θα είναι, ναι, για να δώσει 20 γήπεδα της Αγγλίας.
0: Βασικός τερματοφύλακας, έτσι.
3: Λογικά θα είναι, ναι, για να δώσει 20 εκατομμύρια, εννοείται, φαίνεται ότι θα τον έχει.

0: συμφωνία του Καρέτσα με την Dortmund. Αργά ή γρήγορα πιστεύω ότι θα συμφωνήσει και η Γκένκ και θα παραχωρήσει τον παίκτη στην Γερμανία. Οπότε στην Bundesliga, στα γήπεδα της Bundesliga, θα αγωνίζεται ο Καρέτσας εκτός απρόπτου την επόμενη αγωνιστική. Και κλείνουμε με την αποχώρηση του Πινέδα από την ΑΕΚ. Ένας παίκτης που στα 4 χρόνια κατέκτησε 2 πρωταθλήματα, ανεδείχθη 2 φορές καλύτερος παίκτης του ελληνικού πρωταθλήματος. Υπήρχε ένας όρος στο συμβόλαιό του. Ο Πινέδα, ο οποίος αγωνίστηκε και με στο παγκόσμιο κύπελο ως αλλαγή με την ομάδα του Μεξικού. Η Μοντερέι έδωσε τη ρήτρα, πλήρωσε τη ρήτρα των 8 εκατομμυρίων. Οπότε ο Πινέδα για τα επόμενα 4 χρόνια θα αγωνίζεται στην ομάδα της Μοντερέι και θα έχει προπονητή τουλάχιστον για φέτος, τον Αλμέιδα, ο οποίος ήταν προπονητής, συνύπαρξαν μαζί, υπήρξαν μαζί και στην ομάδα της ΑΕΚ. Αυτά λοιπόν παιδιά από μένα. Αν δεν έχετε εσείς να πείτε κάτι άλλο, παραδίδουμε σκυτάλη στον Δανιάνο.
1: Θα τα πούμε την άλλη εβδομάδα που θα έχουμε και ανακεφαλαίωση για το παγκόσμιο. Καταπιστικός όπως πάντα. Τίποτα άλλο.
0: Το προσπάθω.
1: Θα τα πούμε την άλλη εβδομάδα. Μπορεί να έχουμε και εξελίξει για το θέμα.
0: Να είστε καλά, παιδιά.
1: Και θα τα πούμε.
0: Έλα.
1: Να είστε καλά, Κώστα μου. Έλα, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλό βράδυ.
0: Και εσείς, παιδιά. Να είστε καλά. Καλό βράδυ να είστε. Θα τα πούμε την άλλη Κυριακή. Καλή σας νύχτα.
2: Καληνύχτα.
1: Αυτά λοιπόν. Και εμείς πριν πάμε στο Δαμιανό Τζαβέλα, να δώσουμε το λόγο σε σένα, Νίκο, για να δούμε τι συνέβη στους πρώτους αγώνες, όπου είχαμε φανταστικά αποτελέσματα.
2: Ναι, ενδιαφέροντα αποτελέσματα. Ναι.
1: Όπου η Northern Sun Eagles κατάφερε να περάσει στην επόμενη φάση και η Juventus. Αλλά τώρα έρχονται τα παιχνίδια που έχουν ενδιαφέρον και για τον, έχουν ελληνικό ενδιαφέρον. Ας δούμε λίγο τι συνέβη και τι θα συμβεί.
2: Και λέμε για την φάση των 32 για το Αυστραλιανό κύπελο Αλέκο, που είχαμε την περασμένη Τρίτη και Τετάρτη οι πρώτοι 4 αγώνες. Είχαμε Appian Leichhardt από το Sydney, Peninsula Power από το Queensland 2-1, Rochdale Rovers, SD Raiders από το Sydney 1-2, Marlin Coast Rangers από το Cairns, Brunswick Juventus 0-4, ενώ στην Αδελαίδα είχαμε FK Belgrad, σερβική ομάδα, North Sunshine Eagles 2-3. Είδαμε ότι, δεν ξέρω αν είδες το παιχνίδι, ήταν ένα εντυπωσιακό παιχνίδι με πολλά γκολ. Γίνανε και μικρό επεισόδιο ανάμεσα των παιχτών στο τέλος του παιχνίδιου. Τέλος πάντων, η φάση των 32 συνεχίζει αυτή την εβδομάδα, όπου την Τρίτη έχουμε 4 παιχνίδια και 4 παιχνίδια την Τετάρτη και 2 την Κυριακή. Πάμε, Τρίτη, 21 Ιουλίου, όπου έχουμε στην Πέρθη, Bayswater Sydney City FC, στο Genesis Steel Stadium εδώ στη Μελβούρνη, Preston Lions Newcastle Jets, 7.30 ώρα. Αυτό το παιχνίδι θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από τη Paramount. Ενώ τα υπόλοιπα παιχνίδια θα μεταδοθούν μέσω το κανάλι της Football Australia στο YouTube και το και της εφαρμογής 10Play του κανάλι 10. Στο Queensland έχουμε Lions FC Perth Glory, ενώ στην Αδελαίδα Cumberland United, το οποίο ο προπονητής είναι ο παλιός άσος του Αλεξάνδρου, ο Philip Stubbins, θα παίξει εναντίον του Αλεξάνδρου στην Αδελαίδα, 8 η ώρα έναρξης εκείνο το παιχνίδι, 7.30 ώρα τοπική. Τη Τετάρτη έχουμε στο Darwin, στην πόλη του Darwin, Azzurri United, πρώτη συμμετοχή για τις Azzurri United στο Αυστραλιανό κύπελο με την MacArthur FC. Στο Ντένζα Πάρκ, Sydney United, Central Coast Mariners, ένα μεγάλο παιχνίδι εκεί ανάμεσα σε δύο καλές ομάδες. Στο Maitland Sports Center, Maitland, Fremantle City, και στην Καμπέρα έχουμε Tigers FC, Western Sydney Wanderers. Την Κυριακή έχουμε 2 παιχνίδια. Στις 5 ώρα έχουμε την ομάδα της Τασμανίας Kingsborough Lions, πρώτη συμμετοχή για το Αυστραλιανό κύπελο, θα παίξει εναντίον της Melbourne Victory. Ενώ έχουμε ομάδα από την Βόρειο Northern New South Wales, την Western Bears, η οποία ήταν αντιμέτωπη με τον Αλέξανδρο στην περσινή φάση το 32 για το Αυστραλιανό κύπελο. Έχουμε Western Bears Melbourne City, ενώ κλείνει η φάση των 32 με 2 παιχνίδια την 5η 30 Ιουλίου. Το πρώτο είναι Sydney Olympics στο Belmore Sports Ground,

0: Sydney Olympic Brisbane Roar, ενώ το ίδιο βράδυ στις 7.30 ώρα στο Lakeside Stadium έχουμε South Melbourne Adelaide United. Όπως είδες Αλέκο, ενδιαφέρον αναμετρήσεις, ειδικά για τις ελληνικές μας ομάδες, για την ομάδα του Αλεξάνδρου, του South Melbourne Ελλάς και του Sydney Olympic. Ο Αλέξανδρος καλείται να παίξει εκτός έδρας στην Αδελαίδα με την Cumberland United, ενώ εντός έδρας η South Melbourne με την Adelaide United και η Sydney Olympic με την Brisbane Roar.
1: Ωραία. Ο Δαμιανός Τζαβέλας είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή, να τον καλοδεχτούμε. Δαμιανέ, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα, Δαμιανέ.
2: Καλησπέρα. Καλησπέρα, παιδιά. Λέκο, χρόνια πολλά.
1: Να είσαι καλά. Χρόνο. Να είσαι καλά. Μεγαλώνουμε.
2: Πάντα καιρός και δυνατός.
1: Μεγαλώνουμε. Δεν ξέρω, παίζουν ρόλο τα χρόνια.
2: Δεν τα κρύβεις, τα κρύβεις.
1: Όχι, όχι, το είπα, το αποκάλυψα. Να, 56 και μια μέρα.
2: Να το αποκάλυψα.
1: Θέλω να πω τώρα. Ναι. Δεν υπάρχει θέμα, μεγαλώνουμε, αλλά είναι σχετικό και αυτό, έτσι, δεν ξέρω. Το πόσο χρόνο είμαστε είναι σχετικό.
0: Είναι το πώς αισθάνεται ο καθένας.
2: Κοίτα, υπάρχει νέα μόδα τώρα, το λεγόμενο anti-aging, δεν ξέρω αν το έχετε ακούσει, γιατί είναι και μέρος και της δουλειάς μου.
1: Για πες λίγο.
2: Υπάρχει η βιολογική ηλικία και η χρονολογική ηλικία. Υπήρχε πάντα αυτό, απλά τώρα είναι μόδα. Πλέον δηλαδή κάνεις εξετάσεις και σου λένε, ας πούμε, ότι ναι, μπορεί να είσαι 56 χρονών στα χαρτιά, αλλά στο σώμα σου η ηλικία σου είναι 70 ή ξέρω εγώ 45.
1: Καλό αυτό.
2: Και προσπαθούν με διάφορα πράγματα να επιβραδύνουν τη βιολογική ηλικία.
1: Κοίταξε, εγώ κάποιες φορές αισθάνομαι νεότατος και κάποιες φορές αισθάνομαι σαν πολύ γέρος. σου λέω την αλήθεια μου, έτσι.
2: Έτσι, και εγώ το ίδιο, και εγώ το ίδιο, να σου.
1: Αυτό νομίζω πολλοί άνθρωποι. Ας μιλήσουμε τώρα για μπάσκετ, τι λες?
2: Ναι, έτσι λίγο να σας πω ένα για να πούμε και λίγο λίγα πράγματα, πιο πολύ μεταγραφές.
1: Ο Άρης έχει κοινάξει την μπάγκα.
2: Ναι, ναι, ναι, ο Άρης δεν ξέρω αν έχουν σταματήσει κιόλας να παίρνουν. Νομίζω δεν έχει λήξει η μεταγραφική περίοδος, αλλά είναι κοντά στο να ολοκληρώσει. Τώρα πήρε και έναν άλλον από NBA, από τους Dallas. Και από, νομίζω λέγεται Jeremiah Robinson. Jeremiah Robinson και νέος, 26 χρονών. Πολύ καλά στατιστικά στο NBA και all around παίχτης. Είναι αυτό που λέμε, έχει ανοίξει η πόρτα από το NBA και έρχεται κόσμος. Να δούμε. Να δούμε. Έχει πάλι πολύ μεγάλα ονόματα. Πήρε και τον Αντετοκούμπο, τον Κώστα, τον κλείδωσε. Τον Τανούλη από τον Ολυμπιακό, που είναι μεγάλο ταλέντο, αλλά έχει δυστυχώς τραυματισμό. Περιμένει Γιαννούλη Λαρετζάκη επίσης από Ολυμπιακό.
0: Το Λιόπουλο έχει κλείσει.
2: Πήρε το Λιόπουλο τον έκλεισε σήμερα, νομίζω.
0: Ναι, σήμερα το
2: χρησιμοποιήθηκε η συμφωνία με τον Παναθηναϊκό. Οπότε είναι θέμα χρόνου πλέον απλά να υπογραφούν και τα συμβόλαια με τον Άρη. Μπίρτς από Φενέρμπαχτσε, παίκτης Ευρωλίγκας από τις πρώτες μέρες. Άλλος παίκτης του NBA πάλι στον Άρη έχει πάει. Δημητρίεβιτς, παίκτης Ευρωλίγκας και αυτός πρώην της Μπάγερν, και αυτός έχει υπογράψει. Είναι δηλαδή ο Λίντελ, συγγνώμη, ο Λίντελ είναι ο παίκτης του NBA. Βλέπουμε και τον ΠΑΟΚ επίσης που είναι πολύ καλό και αυτό, δεύτερη ομάδα της Θεσσαλονίκης να παίρνουν παίκτες και εκεί με το μεγάλο μπαμ που ήταν ο Τζέντι Οσμάν, δεν ξέρω αν τα ακούσατε.
0: Ναι, ναι.
2: Βέβαια πολλά λεφτά, έτσι, νομίζω γύρω στα 10 εκατομμύρια η μεταγραφή. Και μακάρι να βοηθήσει και εκεί, αλλά οι άλλοι παίκτες που έχει πάρει ο ΠΑΟΚ δεν είναι εκεί ίσως και ο Καλάθης είναι μεγάλο όνομα επίσης, βέβαια μεγάλος ηλικία πια, αλλά οι άλλοι παίκτες δεν είναι ότι είναι κάποιοι έτσι 38 ονόματα, αλλά σίγουρα έχει και πολύ καλό προπονητή τον Τριγκέρι. Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, το μεγάλο μπάμι δεν κάνει ο Παναθηναϊκός και αναμένουμε και άλλα βάση Γιαννακόπουλου με τα post που κάνει. Έχουμε το Γιαμπουσέλε, ο οποίος έφυγε από τον Μπόστον, άλλαξε από τριφύλι σε τριφύλι.
1: Ναι.
2: Από το ένα τριφύλι στο άλλο. Πολύ δυνατό όνομα, οπότε κάνει και η παροικία με τον Λεσόρ και με τον Φαλ, δεν ξέρω αν θυμάστε, είπαμε την προηγούμενη φορά, πήρε το Φαλ του Ολυμπιακού. Οπότε κάνουν εκεί παροικία γαλλική. Και εκεί έχουμε και άλλα να ακούσουμε. Πήρε τον Μπαντιό από την Βαλένθια. Ο Ολυμπιακός πήρε τον Μοντέρο από τη Βαλένθια. Γενικά η Βαλένθια αποκατεστήκε, διαλύθηκε σχεδόν. Ο προπονητής πήγε στη Ρεάλ. Πολλά περαδόθηκε εκεί. Καμπιά σου ακούστηκε για Παναθηναϊκό επίσης, αλλά τελευταία στιγμή, όχι τελευταία στιγμή, είπε δεν θέλει. Τώρα ακούγεται Χεζόνια Παναθηναϊκό. Έχουμε πολλά ακόμα να δούμε. Πολλά λεφτά, πολλά ονόματα. Ακόμα να μένουν τα πρώτα παιχνίδια. Νομίζω είναι τώρα στην προετοιμασία, σιγά σιγά ξεκινάνε οι ομάδες. Τα παιχνίδια νομίζω Ευρωλίγκα και Eurocup ξεκινάνε γύρω στα μέσα με τέλη Σεπτέμβρη. Και κάπου εκεί νομίζω ξεκινάει και η Basket League.
1: Μίλαγα με τον αδερφό μου προχθές και πιστεύει πλέον ότι η Εθνική Ελλάδος βρίσκεται δυστυχώς σε μια δύσκολη καμπή. Μετά τα αποτελέσματα δηλαδή φυσικά των προκριματικών της Ευρωλίγκα, δεν είναι τόσο αθαρρυντικά. Και μάλλον περνάμε μια κρίση σαν εθνική ομάδα.
2: Κοίταξε να δεις, μπορεί ναι, μπορεί και όχι, δηλαδή με την έννοια ότι δεν πήγανε ούτε όλοι καλοί παίχτες, ούτε ότι και αυτοί που πήγαν πήγανε με την διάθεση ίσως να παίξουν ό,τι καλύτερο μπορούν. Ναι, μπορεί να το πεις και κρίση, αλλά εγώ νομίζω ότι η εθνική αυτή έχει βάθος. Μην ξεχνάμε, πήρε μετάλλιο έτσι μετά από πολλά χρόνια. Ο κορμός της, δηλαδή ο βασικός, άμα ξαναβρεθεί, νομίζω ότι έχει πολύ δυνατή ομάδα η εθνική. Και για ποιο λόγο δεν πήγανε οι καλοί παίχτες, δεν ξέρω. Ο καθένας μάλλον είχε τους δικούς του λόγους, πιο πολύ νομίζω θέμα τραυματισμών και ξεκούρασης. Αλλά είδαμε άλλες εθνικές, όπως η Σερβία να παίζει με τον Γιόκιτς, η Ισπανία να παίζει με πολλούς παίχτες της, βασικούς δηλαδή. Εκεί λιγάκι δεν ξέρω, εκεί δηλαδή εγώ απορώ γιατί εμείς ήμασταν πιο ελαστικοί και χαλαροί. Που γι' αυτό είπε και ο Σπανούλης μετά, δεν έχει ξανά τέτοιο, θα έρθουν όλοι. Όσοι είναι και πρέπει να έρθουν, θα έρθουν. Αν δεν μπορείς και δεν θέλεις, τους έδειξε την πόρτα εισαγωγικά, ας το πούμε. Όπως είχαμε με το Ρογκαβόπουλο το περσινό το σοου, που προτίμησε να κάνει προπονήσεις μόνο στον Παναθηναϊκό. Πιστεύω ότι έχει ο Σπανούλης την οτροπία να κρατήσει σφιχτά τα λουριά που λέμε και να μην χαθεί έτσι το πνεύμα της εθνικής που όλοι θέλουμε να βλέπουμε. Και στο επόμενο κάλεσμα νομίζω θα δούμε μεγάλη διαφορά. Ελπίζω δηλαδή να δούμε μεγάλη διαφορά. Αλλά σίγουρα τώρα ήταν κάτι μεταξύ μισής ομάδας και παραλίας. Έτσι ήταν κάπως αυτό εγώ εξελάβει από τα παιχνίδια αυτά.
1: Δύσκολος μήνας ο Ιούλιος. Δύσκολος μήνας.
2: Δύσκολος ο μήνας. Ήθελε να δώσει και πώς θα το πω, και
1: λίγο χρόνο,
2: κάποιες ευκαιρίες σε νέους παίχτες. Και το είπε και ξεκάθαρα. Λέει, όταν σου δίνουν ευκαιρία την αρπάζεις. Τα χώσε και λίγο στους νέους, ας το πούμε. Και δεν του βγήκε και του ίδιου. Δηλαδή και ο ίδιος πήρε την ευθύνη και λέει okay, σε αυτή τη φάση αυτό σκέφτηκα, ότι κάποιοι νέοι θα αρπάξουν την ευκαιρία από τα μαλλιά και θα δείξουν μια πολύ καλύτερη εικόνα από αυτό που περίμενα. Δεν έγινε, παίρνω την ευθύνη. Οπότε δεν νομίζω να το ξανακάνει.
1: Δεν μου λες, τελικό θα δεις.
2: Θα δω. Αυτό έλεγα με το γιο μου. Μου έλεγε να το ξυπνήσω.
1: Ο γιος είναι με το Μέση.
2: Ναι, όχι, με τον Ρονάλντο είναι. Τώρα για αύριο αυτό με ρωτάει, γιατί ποιος νομίζεις εσύ μπαμπά, εντάξει, εγώ λέω Αργεντινή, του λέω, Αργεντινή.
1: Ναι.
2: Αργεντινή, είναι νομίζω πιο κοντά στην Ελλάδα, είναι πιο, δεν ξέρω, έχει άλλη
1: η Ισπανία νομίζω είναι πιο κοντά στην Ελλάδα, γιατί οι Ισπανοί αγαπάνε τα αρχαία ελληνικά, αγαπάνε περισσότερο την ιστορία μας, νομίζω, δεν παίζει και πολύ ρόλο, anyway. Τι σημασία έχουν όλα αυτά.
2: Μπορεί να έχει δίκιο.
1: Οι Ουρουγουανοί, ναι, είναι κοντά σε εμάς. Οι Ουρουγουανοί.
2: Ναι.
1: Οι Ουρουγουανοί, η σημαία της είναι πνευσμένη από την ελληνική σημαία. Έχω ακούσει.
3: Και ίσως αυτό που εννοεί ο Δαμιανός είναι ίσως η νοοτροπία στο γήπεδο, στις εξέδρες. Δηλαδή αυτό το πάθος που έχουν έρθει, ίσως να μοιάζει, ας πούμε, αυτή. Κάπως,
2: ναι, γι' αυτό το έλεγα, γιατί και λόγω Άρη τώρα, Boca Juniors έχουν αδελφοποιηθεί τα σωματεία, οπότε έχω γνωρίσει πολλούς Αργεντινούς Εγώ... και μέσω αυτών των φιλικών, αλλά και στην Αθήνα που έμενα παλιά Αργεντινούς.
1: Ναι. Δεν θα χαρώ, δεν θα κλάψω. Όποιος το πάρει, μπράβο του και από εκεί πέρα. Ναι.
3: Απλώς ο καλύτερος να ευχηθούμε, ο καλύτερος να το πάρει και να δούμε ένα ωραίο παιχνίδι, ένα ωραίο αγώνα.
2: Αυτό, μακάρι να δούμε κανένα γκολ όπως το χθεσινό, Γαλλία-Αγγλία.
1: Καλά, αυτό
2: να
1: ήταν.
2: Να δούμε δηλαδή ένα ωραίο παιχνίδι.
1: Αυτό μπορούσε να.
2: Ήταν λίγο φιλικό,
1: Ήταν σκορ water polo. 6-5. Ταύλοι παίζανε, τι παίζανε. Γαμώτα. Τι να πεις.
2: Μακάρι να δούμε ένα ποδόσφαιρο γρήγορα, έτσι είναι εντυπωσιακό, να δούμε δηλαδή κάτι.
1: Αν και πολλοί κάνουν λόγο για οριακό σκορ τύπου 1-0, ξέρω εγώ.
3: Νομίζω θα κριθεί στο ένα γκολ. Νομίζω, εντάξει, μπορεί να η Ισπανία να είναι λογικά η φαβόρη, αλλά
1: στοιχηματικά,
3: αλλά εγώ έχω την εντύπωση ότι η εμπειρία των παιχτών της Αργεντινής και το ότι εννοείται και ο Μέση, γιατί είπαμε, εντάξει, είναι όλη η ομάδα, η ενδεκάδα, η εμπειρία των παιχτών της Αργεντινής, ότι ίσως θα είναι η διαφορά ανάμεσα στις δύο ομάδες. Γιατί θα είναι ομάδα η Αργεντινή που μπαίνει στο γήπεδο και ξέρει πώς να πάρει ένα παιχνίδι.
1: Ναι, ναι.
3: Είτε τώρα ξέρεις, αρχίσει ας πούμε να καθυστερήσει ή να έχει κατοχή ή να σε σπάσει το τσαμπουκά με μικρό φάουλ στην αρχή όπως έκανε και με την Αγγλία. Μου φαίνεται η εμπειρία αυτή θα είναι διαφορά. Απλώς, εντάξει, γνώμη μου.
1: Λίγες ώρες έμειναν, ναι. Και για την ακρίβεια είναι 9.30, 10, πόσο είναι.
3: Είναι 8 ώρες.
1: 7 ώρες.
3: 7.30 ώρες.
1: Σε 10 ώρες θα ξέρουμε.
3: Σε 7.30 ώρες, σε 10 ώρες θα ξέρουμε.
2: Θα πάρουν και δαχτυλίδι, το ακούσατε αυτό,
1: Α, θα πάρουν δαχτυλίδι.
2: Θα πάρουν και δαχτυλίδι,
3: νικητές. Όπως το NBA.
1: Πού πω, Αμερικανίες αυτές.
2: Αμερικανίες, ναι. Θα είναι 30 δαχτυλίδια για τους παίχτες και την ομάδα και θα τυπωθούν άλλα 1.900, νομίζω 2.000, τα οποία θα πουληθούν, φαντάζομαι, σε τιμές μεγάλες.
1: Και μετά οι χαμένοι θα τραγουδάει «Μου φάγες όλα τα δαχτυλίδια».
2: Το μόνο πρόβλημα είναι ότι λένε ότι θα έχουν μισάωρο διάλειμμα στο μισάωρο σαν το Super Bowl.
1: Μισή ώρα.
2: Θα είναι πρόβλημα για μένα, γιατί θα πρέπει να πάω και δουλειά κάποια στιγμή.
1: Τι μισή ώρα. Στο ημίχρονο μισή ώρα.
3: Θα γίνει επέκταση των 15 λεπτών στα 20 για να γίνει halftime show όπως κάνουν στο Super Bowl.
1: Φόπο, κόμμα να κύριε.
2: Στα 20 ή μισή ώρα. Μισή ώρα νομίζω θα.
3: Ναι, είπαμε, Αλέκο, ότι πολλά.
1: Θα βάλω το βράδυ 6-10. 6-10 θα βάλω.
2: Θα είναι και ο Τραμπ εκεί πέρα.
1: Τώρα, στο μην πω τη λέξη.
2: Θα έχει Μαντόνα, Σακύρα λέει.
1: Όχι και Μαντόνα.
3: Καλά τώρα, σιγά τη Μαντόνα.
1: 12 χιλιάρικα το εισιτήριο,
3: Τελευταία στιγμή, ναι.
2: Όχι,
1: όχι. Αν το ήξερα, θα έκανα οικονομία 6 μήνες, θα τα μάζευα και θα πήγαινα.
2: Όχι, στο φτιάξω. Και με 9 χιλιάρικα, άκουσα 7 χιλιάρικα.
1: Εντάξει, χιλιάρικα
2: συμφέρει.
1: Συμφέρει.
2: Ναι.
1: Ωραία, Δαμιανέ.
3: Ναι, όντως έχει δίκιο σε αυτό που λέει ο Δαμιανός. Γιατί τώρα το βλέπω ότι εντάξει θα είναι 15 λεπτά, αλλά εφόσον είναι στο πρόγραμμα να κάνουν ένα half time show όπως κάνουν στο αμερικάνικο το football, το Super Bowl, ότι ίσως αυτά τα 15 λεπτά μπορούν να γίνουν 20-25 λεπτά. Ναι, να νομίζω έχει γίνει και στο προηγούμενο Μουντιάλ, όπου στο προηγούμενο Μουντιάλ το διάλειμμα για το halftime ήταν 25 λεπτά. Γιατί είχαν κάνει halftime show. Οπότε φαντάζομαι ότι εάν είναι να βγει Shakira, Madonna και εγώ, Justin Bieber και εγώ δεν ξέρω τι είναι στο halftime show.
1: Οι Pixlax ήταν εκεί.
3: Κωνσταντίνο
2: Μετάλλικα θα είναι. Θα είναι Μετάλλικα και θα τραγουδάνε τρύπες.
1: Μάλιστα. Ωραία, μ' αρέσει αυτό που κάνουμε έτσι καμιά φορά. Μ' αρέσει να έχουμε έτσι ένα ωραίο χιουμεράκι. Και κάποια μέρα θα δούμε και αποδόρεση.
2: Ναι, ρε παιδιά, όλο αυτό λέω. Όλο αυτό λέω κάθε φορά. Τώρα έχω μπλέξει και με μπασκετάκι. Παίζω κάθε Κυριακή απόγευμα μπάσκετ. Έχουμε τουρνουά, τώρα πριν λίγο τελείωσα πάλι. Και είναι λίγο πιο δύσκολο τώρα να σου πω. Και λίγο πιο δύσκολο, αλλά πρέπει.
1: Και είναι και ο σύνδεσμος που έγιναν και εγκαίνια, δεν είπαμε τίποτα.
2: Ναι, ναι, έχουμε και αυτό τώρα να
1: είδα,
2: το πούμε.
1: Είδα ζεμπέκικο από τον Νίκο,
2: Ξαναζητώ
1: Θεσσαλονίκη.
2: Αλλά είχαμε και νέα έδρα για το σύνδεσμο του Άρη. Ναι, ναι, ναι.
0: Άλλο.
1: Τι, ποιο, Οικονομόπουλο.
0: Όχι.
1: Τι ζεμπέκικο. Είδα μια στροφή εκεί πέρα, λέω πω ρε Νίκο, λέω μέσα μου.
0: Ναι, δεν ξέρω, θα μας πει περισσότερο ο Δαμπύρος σας.
1: Τι θα μας πει, και το ζεμπέκι
2: μου χωρίζει. Και τον έφερα Αλέκος.
1: Έλα.
2: Καλέσαμε και όχι.
1: Στα νήσι το ζεμπέκικο του Άρη αυτό.
0: Ναι.
1: Αυτό χωρίζει. Έτσι, έτσι. Μπράβο σας ρε παιδιά, έτσι συσπηρωθείτε ρε, ανεβείτε.
2: Καλά είναι, μωρέ.
1: Ιστορέοι, γιατί, πόσοι συνδέσμοι υπάρχουν.
2: Μακάρι και όλοι άλλες. Και άλλες ομάδες μακάρι να έχουν και αυτές τις συνδέσμους.
1: Ο Ολυμπιακός είναι πεθαμένος, δεν υπάρχει. Ο Ολυμπιακός είναι σαν να μην υπάρχει.
2: Δεν έχω ακούσει, ναι. Ναι, ναι,
1: οι Παοκτζίδες είναι δυνατοί.
2: Οι Παοκ έχουν, νομίζω.
1: Οι φίλοι σας, οι Παοκτζίδες είναι καλοί.
2: Ναι, ναι,
1: εσείς
2: ναι, ναι,
1: είστε
2: ναι,
1: καλοί
2: ναι.
1: Και οι Παναθηναϊκοί και αυτοί είναι πολύ χαμηλών τόνων. Δεν είναι αριστοκράτες. Κάτι.
2: Κοίταξε να δεις, επειδή πέφτει για τους Παοκτζίδες, εμείς τους καλούμε και έρχονται κιόλας. Και δεν έχουν κανένα πρόβλημα. Βέβαια. Έρχονται και στο χώρο μας, έτσι, με σεβασμό απόλυτο.
1: Ναι.
2: Αυτοί δεν μας έχουν καλέσει όμως. Αυτοί είναι,
1: είναι
2: λίγο διαφορετικοί. Δεν ξέρω, δεν έχει τύχει. Ή δεν έχει τύχει να μας καλέσουν.
1: Θα σας καλέσουν μια μέρα. Αλλά να προφυλαχτείτε κιόλας.
0: Ναι. Να ενημερώσουμε τον κόσμο ότι προχθές έγιναν τα εγκαίνια του σύνδεσμου του Άρη.
1: Μπράβο, Νίκο μου, πες.
0: Εντάξει, έγιναν τα εγκαίνια. Έχει έδρα, μόνιμη έδρα, ο σύνδεσμος. Και θα είναι ανοιχτά κάθε Πέμπτη.
1: Στα νότιο-βόρεια προάστια, βόρειο-νότια.
0: Βορειοδυτικά.
1: Βορειοδυτικά, τι βορειοδυτικά.
2: Βορειο-νότια, ναι.
1: Βορειο-νότια δεν γίνεται.
0: Βορειοδυτικά.
1: Εσύ είμαι κουρασμένος, το πρωί δουλεύω.
0: Εντάξει. Ο σύνδεσμος θα είναι ανοιχτός κάθε εβδομάδα, κάθε Πέμπτη, όποιος ενδιαφέρεται και να περάσει για καφέ, για πυρίτσα, να κάνει συζήτηση για θέματα του Άρη.
2: Είναι πρόσεκτη.
0: Μπορούν να στείλουν μήνυμα μέσα στη σελίδα του Facebook.
1: Εγώ μπορώ να έρθω, ας πούμε, σαν φίλος της Παναχαϊκής.
0: Εννοείται, ρε. Όλοι είναι ευπρόσεκτοι. Έχουμε φιλάθλους από όλες τις ομάδες που έρχονται εκεί για να κάνουν ποδοσφαιρική συζήτηση.
1: Μπορώ να έρθω και με τον Κασκόλ μου, δηλαδή.
0: Έλα.
1: Είμαι ασφαλής.
0: Πάρα πολύ.
1: Πλακίτσα κάνω εσύ. Αλλά θα έρθω μια μέρα, θα έρθω. Να είναι και ο Δαμιάνος εκεί και να σας γνωρίσω όλους.
0: Ναι.
1: Και μια μέρα κάνουμε εκπομπή από εκεί κάπως, θα το κάνουμε.
0: Γίνεται.
2: Λοιπόν, τώρα θα παίζουμε κάθε... Την Πέμπτη που λέει ο Νίκος θα παίζουμε και παιχνίδια. Να παίζουμε Euro Cup, ας πούμε, όλα αυτά. Θα τα παίζουμε και μαγνητοσκοπημένα.
1: Ωραία.
2: Έχουμε
1: ωραία.
2: Μεγάλο προτζέκτορ εκεί, σαν σινεμά, οθόνη.
1: Ωραίο.
2: Θα παίζουμε τα παιχνίδια της προηγούμενης εβδομάδας. Ναι, ναι.
0: Ηχεία αυτά.
1: Καλά τα ακούω όλα αυτά. Μπράβο σας, μπράβο στον Άρη. Σύνδεσμος φιλάθλων Άρης Μελβούνης, έτσι.
0: Ακριβώς, ναι.
1: Μπράβο. Άλλο σύνδεσμο στην Αυστραλία, Άρης υπάρχει.
0: Όχι.
1: Εκάτοντων Αυστραλίας. Όχι Βικτόρια.
0: Εντάξει.
1: Ή Οκεανίας, Οκεανίας, γιατί δεν πιστεύω να υπάρχει στη Νέα Ζηλανδία.
0: Αυτό θα γίνει τώρα, επειδή έχουμε βάσει τη Μελβούρνη, γι' αυτό έγινε, ας πούμε, Μελβούρνη. Όχι ότι δεν υπάρχουν Αριανοί, ξέρω πάρα πολλούς Αριανούς που υπάρχουν Αδελαίδα, Σίδνη, σε άλλες πόλεις.
1: Έρχονται.
0: Όταν έρχονται, ναι. Έχουμε, ας πούμε, παλιούς ή παίχτες που παίξαν, ας πούμε, στον Άρη, όπως ο Μιχάλης Οπανόπουλος που ήταν μια τετραετία στον Άρη, έχει επισκεφτεί το σύνδεσμο που κάναμε το χορό και αυτά πάρα πολλές φορές. Τον τιμήσαμε κιόλας για την παρουσία του στον Άρη 4 χρόνια. Έχουμε.
1: Μπράβο. Ωραία λοιπόν, να είστε καλά. Δαμιανέ, σε ευχαριστούμε για την παρουσία σου. Και εμείς θα τα πούμε, θα τα πούμε πάλι, εσύ. Εντάξει.
2: Ναι, έγινε. Έλα. Έγινε. Τα και χρόνια πολλά και πάλι.
1: Ευχαριστώ,
2: πολύ χρόνο.
1: Ευχαριστώ, υγεία.
2: Καλή εβδομάδα.
1: Για χαρά.
0: Καλή νύχτα, καλή εβδομάδα.
1: Με αυτά και με αυτά, φτάσαμε στο τέλος και με Δαμιανό. Να ευχαριστήσουμε Δαμιανό Τσαβέλα, Κώστα Σαρακίντση, Στέλιο Γεροντάρα και τον Νίκο Κιτσάκη, όπως και τον Σαμ Κουστούλα που ήταν τηλεφωνικά για να βγει αυτή εδώ η εκπομπή. Την άλλη εβδομάδα δεν θα έχουμε το Στέλιο, θα είμαστε μαζί, αλλά θα έχουμε την ευκαιρία να έχουμε Νίκο Κιτσάκη και αρκετή ώρα και θα φροντίσουμε να έχουμε και κάποιες συνεντεύξεις, ίσως για το θέμα που προέκυψε. Αλλά ναι, είναι αλήθεια το ότι η ανακοίνωση της Ελλάς είναι έλλειψη. Και θα πω και κάτι άλλο το οποίο έχει συμβεί και άλλη φορά. Εμποδίστηκαν τα σχόλια και από την South και από την Preston
3: και από τις δύο πλευρές
1: και από τη Football Victoria,
3: Victoria, ναι.
1: Αν ήταν ελεύθερα,
3: καλά, θα γινόταν
1: ένας χαμός.
3: Yeah.
1: Ένας χαμός.
3: Θα γινόταν χαμός.
1: Δεν μου αρέσει αυτό το να συμβαίνει, αλλά το καταλαβαίνω κιόλας. Γιατί εντάξει, είναι το ζήτημα λεπτό. Αλλά σίγουρα θα έχει ενδιαφέρον να δούμε πώς θα του δρούσε ο κόσμος. Από εκεί πέρα, αυτά λοιπόν. Εμείς θα τα πούμε 5 ώρα το πρωί, φίλοι μου. Ισπανία-Αργεντινή. Αργεντινή-Ισπανία στο μεγάλο τελικό για το παγκόσμιο κύπελο. Και εμείς, και γίνεται και μια άλλη μάχη μεταξύ Μπαπέ και Μέση. Νομίζω ο Μπαπέ έχει το πρώτο λόγο για να ανακηρυχτεί πρώτο σκόρερ. Για να συμβεί κάτι διαφορετικό, ο Μέση θα πρέπει να σκοράρει τουλάχιστον δύο φορές για να πιάσει τον Μπαπέ στην πρώτη θέση.
3: Ναι.
1: Είδα αλλιώς ο Μπαπέ τερματίζει στην πρώτη θέση.
3: Κοίταξε, νομίζω ότι εντάξει, ο Μέση στο μυαλό του είναι το να σηκώσει το κύπελλο.
1: Είτε βάλει γκολ είτε δεν βάλει.
3: Είδαμε στον προχθεσινό ημιτελικό ότι με τα δύο assist βοήθησε την ομάδα του να πάρει την νίκη.
1: Ναι.
3: Και όπως ανέφερε και ο Στέλιος, ότι μετά το τέλος του παιχνίδιου τον είδαμε όλοι γονατισμένο στο γήπεδο να κλαίει από τη χαρά του.
1: Τον αγαπάμε αυτό. Το Μέση όλοι. Ναι. Δεν μπορεί να μην αγαπάς το Μέση, δεν μπορεί.
3: Τα έχει καταφέρει όλα. Ό,τι μπορεί ένας ποδοσφαιριστής να κερδίσει σε αυτόν τον κόσμο, τα έχει καταφέρει ο Μέση.
1: Ωραία, πάμε έτσι. Σύντομη μουσική γέφυρα, θα ακολουθήσουν διαφημιστικά μηνύματα και πολλή μουσική μέχρι το πρωί. Να είστε καλά. Νίκο, μου σε ευχαριστώ.
3: Και εγώ σε ευχαριστώ.
1: Τα λέμε την άλλη εβδομάδα, έτσι.
3: Τα λέμε.
1: Καλή σας νύχτα.
3: Καλή εβδομάδα.

0: πλούσια χρώματα της Ελλάδας.
1: Η πλούσια ιστορία της.
0: Ο φυσικός πλούτος της.
1: Όλη η ελληνική έμπνευση
0: αποτυπωμένη στα πιο stylish κοσμήματα. Greggio. Η ελληνική μάρκα ρολογιών και κοσμημάτων Greggio,
1: που ξεχωρίζει στην ελληνική αλλά και τη διεθνή αγορά,
0: ήρθε τώρα και στην Αυστραλία με σχέδια κοσμημάτων από χρυσό, ασήμι, καθώς και ρολόγια εξαιρετικής κατασκευής από ανοξείδωτο ατσάλι. Οι συνδυασμοί που μπορείτε να πραγματοποιήσετε φορώντας τα κοσμήματα Greggio θα σας συνοδεύσουν σε κάθε περίσταση, δημιουργώντας ένα μοναδικό στυλ που θα συναρπάσει. Greggio. 51 Portman Street, Oakley. Τηλέφωνο 03 95 63 33 08.
1: Instagram Greggio Australia.
0: Ανακαλύψτε φέτος τα πιο stylish γυναικεία κοσμήματα της σεζόν από την Greggio.
2: Πόσο συχνά σκέφτεσαι τα ακίνητα που έχεις στην Ελλάδα?
3: Αρκετά.
2: Πόσο συχνά σκέφτεσαι να πουλήσεις ή να νοικιάσεις κάποιο από αυτά?
3: Αρκετά.
2: Και πόσο συχνά σκέφτεσαι ότι δεν μπορείς να κάνεις πολλά από εδώ?
3: Αρκετά.
2: Αρκετά με αυτές τις σκέψεις. Ώρα να σου δώσουμε τη λύση. Ώρα να γνωρίσεις την ελληνική κτηματομεσητική εταιρεία Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
4: Μεσητικά γραφεία ακινήτων σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Κοζάνη, Λευκάδα.
2: Με πανελλαδική εξυπηρέτηση και εγγύηση στο Real Estate, η Πεσιρίδης Group και συνεργάτες θα διασφαλίσει την έβρεση αξιόπιστων ενοικιαστών αγοραστών.
4: Έχεις ακίνητο προς πώληση και ενοικίαση στην Ελλάδα? Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
2: Τηλέφωνο Viber, WhatsApp +30 69 40 66 70 71.
4: Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το pesiridisgroup.gr.
2: Εδώ το ακίνητό σου είναι σε καλά χέρια.
5: Μην πας πουθενά.
6: Σε λίγα λεπτά θα ακούσεις αυτό.
7: Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε μισώ. Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε λατρεύω.
8: Ρυθμός Radio.
6: Τα καλύτερα έρχονται σε λίγο.

0: θέλω λίγο να με προσέξεις, γιατί είναι πολύ σημαντικό αυτό που θα σου πω.
1: Ναι, ναι.
0: Είναι ένας τύπος,
1: ναι,
0: ο οποίος αναγκάστηκε να πάει στο νοσοκομείο για να βγάλει από το λιλί του τη βέρα. Τι έγινε? Ο τύπος ήταν με την γκόμενά του. Η γκόμενά του ανακαλύπτει τη βέρα του μέσα στο παντελόνι του και εκεί που κοιμότανε του την περνάει στο λιλί του. Ποιο είναι χειρότερο, να ανακαλύψει η γκόμενά σου ότι είσαι παντρεμένος, να εξηγήσει στη γυναίκα του πώς βρέθηκε η βέρα στο πουλί του, ή ότι το πουλί του χωρούσε στη βέρα του? Ποιο είναι το χειρότερο?
1: Όλα είναι. Ωραία, μου στέλνει μήνυμα τώρα η γυναίκα μου. Ευτυχώς λέει δεν φοράς βέρα.
2: Καθημερινά στις 9:30 το πρωί.

0: Άκουσε παντού τα αγαπημένα σου μέσω της εφαρμογής μας. Ρυθμός Radio App.
1: Ρυθμός Radio.
0: Διαθέσιμο στο Apple Store και στο Google Play Store.

Στη Μελβούρνη ακούς μόνο Ρυθμός Radio.

0: Ρυθμός Radio.
1: Τα καλύτερα έρχονται σε λίγο.
2: Η ώρα είναι 10. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 3 το μεσημέρι.
3: Δεν πρόλαβες την αγαπημένη σου εκπομπή?
2: Έχασες κάποιο interview?
3: Κανένα πρόβλημα.
2: Το Ρυθμός Radio παίζει και on demand. Μπες στο rythmos.com.au ή στο αγαπημένο σου Ρυθμός Radio app και βρες όλες τις εκπομπές μας σε μορφή podcast. Ρυθμός Radio

0: Ρυθμός Radio. Εδώ, εδώ. Ακούς τα καλύτερα.
1: Τα δικά σου αγαπημένα.

Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

ψέματα και όλα σου τα λίγα. Κι όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου ταξίδι.

Μπες τώρα στο rhythmos.com.au. Ακού, ακού και ψήφισε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες για τη Μελβούρνη. Rhythmos Radio. Rhythmos Radio.

0: Άκουσε παντού τα αγαπημένα σου μέσω της εφαρμογής μας. Ρυθμός Radio App.
1: Ρυθμός Radio.
0: Διαθέσιμο στο Apple Store και στο Google Play Store.

0: πουθενά.
1: Σε λίγα λεπτά θα ακούσεις αυτό.
2: Τι φταίς και εσύ που γλυκό είσαι κρασί. Και με μεθάει μια γουλιά να έχω πει.
3: Ρυθμός Radio.
1: Τα καλύτερα έρχονται σε λίγο.
4: Η ώρα είναι 11. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 4 το απόγευμα.
3: Ακούς τις επιτυχίες. Ακούς.

0: μόνο για σένα.
1: Ρυθμός Radio. Εδώ. Εδώ. Ακούς τα καλύτερα.
2: Τα δικά σου αγαπημένα.

0: Μάλλον δεν μπορεί, δεν μπορεί να καταλάβει ο Σάκης τον όγκο του ελληνισμού στην Αυστραλία.
1: Πολύ πιθανό.
0: Μπορεί να μην μπορεί να το συνειδητοποιήσει. Καταλάβεστε να σου πω. Από ποια περιοχή είσαι στην Ελλάδα?
2: Από την Πάτρα.
0: Από την Πάτρα. Φαντάσου τώρα ότι η Μελβούρνη είναι 2-3 φορές από την Πάτρα σε πληθυσμό. Για να καταλάβει. Ναι. Ελλήνων. Ναι. Καταλαβαίνει το μέγεθο.
2: Ναι. Ελλήνων.
0: Ελλήνων.
1: Ελλήνων.
0: Καταλαβαίνει το μέγεθο.
2: Σοβαρά,
0: ναι, βέβαια. Μπορεί να συνειδητοποιήσει δηλαδή ότι υπάρχουν περισσότεροι Καλαματιανοί στην Αυστραλία
1: από ότι είναι στην,
0: από ότι είναι στην Καλαμάτα. Το καταλαβαίνει αυτό?
2: Δεν το καταλαβαίνω, όχι.
0: Γι' αυτό σου λέω, δεν πάει.
2: Δεν μπορώ να το βάλω στο χωρέσει στο μυαλό μου. Ναι. The Greek
3: Breakfast Show. Καθημερινά στις 9.30 το πρωί.

Μπες τώρα στο rhythmos.com.au. Ακού και ψήφισε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες για τη Μελβούρνη. Rhythmos Radio. Rhythmos Radio.

0: τα καλύτερα.
1: Ρυθμός Radio.
2: Δεν υπάρχει σαν εσένα πουθενά μες στον κόσμο.

0: Άκουσε παντού τα αγαπημένα σου μέσω της εφαρμογής μας. Ρυθμός Radio App.
1: Ρυθμός Radio.
0: Διαθέσιμο στο Apple Store και στο Google Play Store.

0: Η ώρα είναι 12. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 5 το απόγευμα. Δεν πρόλαβες την αγαπημένη σου εκπομπή? Έχασες κάποιο interview? Κανένα πρόβλημα. Το Ρυθμός Radio παίζει και on demand. Μπες στο rythmos.com.au ή στο αγαπημένο σου Ρυθμός Radio app και βρες όλες τις εκπομπές μας σε μορφή podcast. Ρυθμός Radio podcast. Ακού ό,τι θες, όποτε θες.
1: Ακούς τις επιτυχίες. Ακούς τα καλύτερα.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

Άδειες οι μέρες που περνάνε τυπικά. Επιβιώνω μα δεν ζω ουσιαστικά. Κουραστικά.

0: Μπες τώρα στο ρυθμός.com.au. Ακού, ακού και ψήφισε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες για τη Μελβούρνη. Ρυθμός Radio.
1: Τώρα που σε έχω αγκαλιά,

0: και σε θέλω.
1: Μπες τώρα στο rhythmos.com.au. Ακού, ακού και ψήφισε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες για τη Μελβούρνη. Rhythmos Radio. Rhythmos Radio.

0: Η ώρα είναι 2. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 7 το απόγευμα.
1: Ακούς τις επιτυχίες. Ακούς.

Μπες τώρα στο rhythmos.com.au. Ακού, ακού και ψήφισε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες για τη Μελβούρνη. Rhythmos Radio.

0: Η ώρα είναι 3. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 8 το βράδυ.
1: Ακούστε τις επιτυχίες. Ακούς.

0: Άκουσε παντού τα αγαπημένα σου μέσω της εφαρμογής μας. Ρυθμός Radio App.
1: Ρυθμός Radio.
0: Διαθέσιμο στο Apple Store και στο Google Play Store.

0: Άκουσε παντού τα αγαπημένα σου μέσω της εφαρμογής μας. Ρυθμός Radio App.
1: Ρυθμός Radio.
0: Διαθέσιμο στο Apple Store και στο Google Play Store.

τη ζωή μου στα χέρια κρατάω και στην άκρη στιγμή δεν πετάω. Προτιμώ τις καρδιές που μετράνε πληγές, ό,τι έχω σε αυτές να το δώσω. Τη ζωή μου στα χέρια κρατάω.

Βάζαμε κάθε βράδυ ένα αστέρι σημάδι, μα κι αυτό απελπίστηκε.

Ακούς τα καλύτερα. Ρυθμός Radio.

Μπες τώρα στο rhythmos.com.au. Ακού και ψήφισε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες για τη Μελβούρνη. Rhythmos Radio. Rhythmos Radio.

πάλι θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια

0: Η ώρα είναι 7. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 12 τα μεσάνυχτα.
1: Ακούς τις επιτυχίες. Ακούς.

0: Άκουσε παντού τα αγαπημένα σου μέσω της εφαρμογής μας. Ρυθμός Radio App.
1: Ρυθμός Radio.
0: Διαθέσιμο στο Apple Store και στο Google Play Store.

0: Εντάξει, μεταξύ, εκεί στην Ελλάδα μας έχουν πρίξει με το λαγοκέφαλο. Με το λαγοκέφαλο, με το λαγοκέφαλο, με το λαγοκέφαλο. Έχει τρελαθεί και ο αλγόριθμος μας βγάζει συνέχεια βιντεάκια με τους λαγοκέφαλους. Βλέπουμε βίντεο, βλέπουμε εικόνες που έχουν κυκλοφορήσει με μεγάλη ταχύτητα και σου δημιουργούν, δηλαδή, δεν καταλαβαίνουν ότι κάνουν κακό μία αίσθηση ότι οι ελληνικές θάλασσες έγιναν ξαφνικά επικίνδυνες. Αλλά αρρώστε λίγο. Υποβαθμίστε λίγο το πρόβλημα. Είναι ένα πρόβλημα από αυτό, αλλά. Θέλει γνώση, δεν θέλει φόβο. Ο άλλος λέει θα κάνω εκτροφείο. Θα τα μαζεύω όλα μαζί και θα τα δίνω, λέει. Τα πιάσε. Βρήκανε πάλι τη λύση. Ο Πεκεπές σε λαγοκέφαλους. Θα βγαίνει άλλος και θα λέει ψάρεψα 150.000 λαγοκέφαλους. The Greek
1: Breakfast Show. Καθημερινά στις 9.30 το πρωί. Δεν πρόλαβες την αγαπημένη σου εκπομπή? Έχασες κάποιο interview? Κανένα πρόβλημα. Το Ρυθμός Radio παίζει και on demand. Μπες στο rythmos.com.au ή στο αγαπημένο σου Ρυθμός Radio app και βρες όλες τις εκπομπές μας σε μορφή podcast. Ρυθμός Radio.

0: και σε θέλω.
1: Μπες τώρα στο rhythmos.com.au. Ακού, ακού και ψήφισε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες για τη Μελβούρνη. Rhythmos Radio. Rhythmos Radio.

0: Η ώρα είναι 8. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 1 τα ξημερώματα.
1: Ακούς τις επιτυχίες. Ακούς.

0: Άκουσε παντού τα αγαπημένα σου μέσω της εφαρμογής μας. Ρυθμός Radio App.
1: Ρυθμός Radio.
0: Διαθέσιμο στο Apple Store και στο Google Play Store.

0: Σαββατοκύριακο σημαίνει πάρτι. Εμείς όμως το ξεκινάμε από Παρασκευή. Κάθε Παρασκευή DJ set στις 6 το απόγευμα με τον Βασίλη Κουτονιά και στις 8 με τον DJ Βαλεντίνο. Κάθε Σάββατο DJ set στις 8 το βράδυ με DJ Βαλεντίνο. Στη Μελβούρνη ακούς
1: ρυθμό. Ο μάστορας της πισίνας ήρθε.
2: Ο μάστορας θα έρθει αύριο. Ο μάστορας θα έρθει αύριο και θα βγάλει το short από την τρύπα.
1: Πώς γίνεται αυτό?
3: Θα βγάλει το short από την τρύπα.
1: Έχασε το μαγιό του στην πισίνα.
3: Ο μάστορας?
1: Όχι.
3: Ο κ. Κώστας? Πώς έφυγε το μαγιό μόνο του?
2: Όχι.
1: Όταν ήταν εκεί ο Ξάνα με τις κοπέλες.
3: Να.
1: Του έφυγε το μαγιό. Και μπλόκαρε το φίλτρο της πισίνας.
3: Έλα ρε.
1: Ναι.
2: Το Σάββατο όταν δεν ήρθατε,
1: ναι,
2: το κορίτσι άρχισε να κλαίει.
1: Και εσύ συγκινήθηκες και έκανε το μαγιό. The Greek
0: Breakfast Show. Καθημερινά στις 9.30 το πρωί.
4: Για τις πιο δύσκολες ώρες σας, είμαστε κοντά σας. Με κατανόηση, συνέπεια και επαγγελματισμό. Όπως απαιτούν οι περιστάσεις. Παναγιώτης Τζιότσης. Orthodox Funeral Services. Τηλέφωνο 03 95 68 58 58.
5: Η απογραφή θα γίνει αυτόν τον Αύγουστο και θέλουμε να ακούσουμε τη γνώμη όλων για να βοηθήσουμε στον σχεδιασμό του μέλλοντος της Αυστραλίας. Από τους μπαρίστες, από τους εκπαιδευτικούς, από τους τεχνίτες, στην απογραφή κάθε απάντηση μετράει. Σύντομα θα λάβετε τις οδηγίες σας για το τι πρέπει να κάνετε. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε τη διεύθυνση census.ips.gov.au/Greek. Εξουσιοδοτήθηκε από την Αυστραλιανή Στατιστική Υπηρεσία.
0: Κάθε Δευτέρα, 7 με 9 το απόγευμα, ακούμε Λαϊκό Αναβάτη με τον Νίκο Καραδήμα και τον Γιώργο Γιαννόπουλο. Γυρνάμε πίσω στις αγαπημένες δεκαετίες του 60, του 70 και του 80 με λαϊκές επιτυχίες και τα αγαπημένα των ακροατών. Λαϊκός Αναβάτης, κάθε Δευτέρα, 7 με 9 το απόγευμα. Δεν πρόλαβες την αγαπημένη σου εκπομπή? Έχασες κάποιο interview? Κανένα πρόβλημα. Το Ρυθμός Radio παίζει και on demand. Μπες στο rythmos.com.au ή στο αγαπημένο σου Ρυθμός Radio app και βρες όλες τις εκπομπές μας σε μορφή podcast. Ρυθμός Radio.

0: Ρυθμός Radio.
1: Τα καλύτερα έρχονται σε λίγο. Λοιπόν, τι σκέφτεσαι όταν ακούς τη λέξη σουβλάκι?
2: Meet me.
1: Όταν ακούς τη λέξη πιτόγυρο?
2: Meet me.
1: Όταν ακούς τη λέξη γύρος play?
2: Meet me.
1: Τη λέξη καλαμάρι? Τη λέξη μπέργκερ? Τη λέξη χταπόδι?
2: Meet me, meet me, meet me.
1: Όταν ακούς τη λέξη σουτζούκι?
2: Meet me.
1: Για να μη σας κουράσουμε, το σκέφτεσαι διαρκώς.
3: Meet me σουβλακερί, το νούμερο 1 σουβλάκι της Μελβούρνης και τη σκέψη σου.
1: 24 ή τον Mall Oakley.
3: Τώρα μπορείς να απολαύσεις το Meet me και στο σπίτι σου με Uber Eats.
1: Όταν ακούς τη λέξη Μελβούρνη.
2: Meet me.
1: Meet me σουβλακερί. Κολλάς μαζί του.
4: Το Meet me σουβλακερί ψάχνει προσωπικό. Επικοινώνησε με τον Chris στο 0412-8888-55. Η ώρα είναι 9. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 2 τα ξημερώματα.
0: Ακούς τις επιτυχίες. Ακούς

0: Εσύ λέει μην μιλάς, ρε, τρως αυγά μάτια με λεμόνι. Έχεις δοκιμάσει αυγά μάτια με λεμόνι?
1: Ποιος το τρώει αυτό?
0: Απίστευτο, ωραίο. Αυγό τηγανιτό λέει μόνο πάνω από το σπανακόριζο.
2: Όποιος θέλει να φάει καλή τηγανιτή πατάτα, μόνο ξύδι.
0: Εντάξει.
2: Πρώτον, ούτε αλάτι, ούτε πιπέρια, ούτε ρίγανση, τίποτα. Ξύδι. Και το δεύτερο, πιο σπεσιαλιτέ μου.
0: Πεινάσαμε τώρα.
2: Χοντρό μακαρόνι, δύο νούμερο, με γίγαντα.
1: Είναι αυτό. Με γίγαντα.
2: Με γίγαντες.
1: Συγγνώμη, μέσα στα ζουμιά δηλαδή εκεί πέρα που είναι ο γίγαντες.
0: Δεν μπορώ, θα καταλήξω, θα κλείσω την εκπομπή με αυτά που ακούω. Εδώ βάζουν ξύδι στη χωριάτικη κάποιοι, ρε Ματελάνη.
3: Σαλάτα τη χωριάτικη μπαίνει και ξύδι, λάδι και ξύδι.
1: Για τη χωριάτικη να σας πω ότι μόλις μας έστειλε και ο Σαρής, πάλι γκουρμέ, ακούστε. Βάλτε τραχανά στη χωριάτικη. Λίγο μπαλσάμικο.
0: Άντε να.
1: Και thank me later.
4: Γατάκι γαζέτη που τρως τα αυγά μάτια με μπέικον και με λουκάνικα.
1: Οχ.
4: Βάλε λεμόνι πάνω, ρε άσχετε.
1: Οχ.
4: Μάθε μπαλίτσα από το δίπλα σου τον ανώμαλο.
1: Οχ.
0: The Greek
5: Breakfast Show. Καθημερινά στις 9.30 το πρωί. Κάθε επιτυχημένη επιχείρηση έχει το δικό της ρυθμό. Ρυθμό στην εξυπηρέτηση, ρυθμό στην ανάπτυξη, ρυθμό στην επιτυχία. Για να κρατήσεις όμως τον brand σου στην κορυφή, η επιχείρησή σου θέλει ρυθμό. Διαφημιστείτε εδώ στο Ρυθμός Radio και βρείτε το κοινό που σας ψάχνει. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα στο sales@rythmos.com.au.
6: Τα πλούσια χρώματα της Ελλάδας, η πλούσια ιστορία της, ο φυσικός πλούτος της, όλη η ελληνική έμπνευση αποτυπωμένη στα πιο stylish κοσμήματα. Greggio. Η ελληνική μάρκα ρολογιών και κοσμημάτων Greggio, που ξεχωρίζει στην ελληνική αλλά και τη διεθνή αγορά, ήρθε τώρα και στην Αυστραλία με σχέδια κοσμημάτων από χρυσό, ασήμι, καθώς και ρολόγια εξαιρετικής κατασκευής από ανοξείδωτο ατσάλι. Οι συνδυασμοί που μπορείτε να πραγματοποιήσετε φορώντας τα κοσμήματα Greggio θα σας συνοδεύσουν σε κάθε περίσταση, δημιουργώντας ένα μοναδικό στυλ που θα συναρπάσει. Greggio. 51 Portman Street, Oakley. Τηλέφωνο 03 95 63 33 08. Instagram Greggio Australia. Ανακαλύψτε φέτος τα πιο stylish γυναικεία κοσμήματα της σεζόν από την Greggio.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

0: και σε θέλω.
1: Μπες τώρα στο rythmos.com.au. Ακού, ακού και ψήφισε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες για τη Μελβούρνη. Rhythmos Radio. Rhythmos Radio.

0: Μπαρ. Είμαστε εδώ στο Eaton Mall και συγκεκριμένα στον εξωτερικό χώρο του Meet Me, όπου γίνεται ένας χαμός από ωραίες γεύσεις και όμορφες μυρωδιές στα τραπέζια. Ας ρωτήσουμε μερικούς καλοφαγάδες όμως να μας πούν την εμπειρία τους. Γεια σας.
1: Γεια σας.
0: Τι καλό τρώτε?
1: Α, τρώω ένα πολύ ωραίο γύρος plate. Τι ωραίο δηλαδή. Ξέρετε, υπέροχο. Αυτός ο γύρος δεν είναι γύρος. Είναι μαγεία. Θέλω να πω, η γεύση. Τραγανός, ζουμερός. Το καταλαβαίνεις ότι είναι φρέσκος. Το κρέας είναι το κάτι άλλο. Δηλαδή, δεν ξέρω αν καταλαβαίνετε. Τρώω κάθε μέρα εδώ και δύο και τρεις και τέσσερις φορές. Έχω ξενυχτήσει μια φορά εδώ πέρα έξω το μαγαζί. Περίμενα να ανοίξει. Μην το πείτε αυτό στη γυναίκα μου, κόφτε το. Γιατί εδώ, καλέ μου κυρία, μιλάμε για φαγητό με φύ κεφαλαίο. Είπα φύ. Φέρτε μου άλλο ένα γύρος plate. Και ξέρετε, δεν είναι μόνο γύρος. Ό,τι σερβίρουν είναι υπέροχο. Γύρος λαμπ, μην μπέργκε, σουτζουκάκια, λουκάνικα, καλαμάρια, χταπόδια. Σαν πίνακα ζωγραφική σε ένα πράγμα. Μην νομίζετε. Βαν Γκόγκ, Πικάσο, Νταλί, Νταβίτσι, όλοι αυτοί οι καλλιτεχνάδες από τα πιάτα που εμπνεύστηκαν. Γκαραντί. Τι να σα λέω τώρα. Μην κάθεστε όρθιο να κεράσω ένα πτώγυρο με λαμπ. Δεν έχει ξαναφάει, δεν έχει ξαναγευτεί τέτοια ομορφιά.
2: Το σουβλάκι που κάνει όλη τη Μελβούρνη να παραμιλά. Meet Me Σουβλακερί, 24 ετών Μολ, Oakley. Παράγγειλε online στο meetmesouvlakeri.com.au ή μέσω Uber Eats.
3: Το Meet Me Σουβλακερί ψάχνει προσωπικό. Επικοινώνησε με τον Chris στο 0412-8888-55.
4: Moss Property Consultants. Συμβουλευτική υπηρεσία διαχείρισης ακινήτων.
5: Για να μην έχετε προβλήματα με την ενοικίαση και διαχείριση των ακινήτων σας, η πολυετής πείρα και ο επαγγελματισμός μας εξασφαλίζουν την αξιόπιστη και αποτελεσματική διαχείριση της ακίνητης περιουσίας σας. Αναλαμβάνουμε την επίβλεψη των ακινήτων σας, τη σύνταξη μισθωτικών συμβάσεων, την ίσπραξη των ενοικίων.
4: Φροντίζουμε και διαφυλάσσουμε την ακίνητη περιουσία σας, διασφαλίζουμε τα συμφέροντά σας και διεκπεραιώνουμε με απόλυτη ασφάλεια τις συναλλαγές σας.
5: Moss Property Consultants. Αναλαμβάνουμε εργοστάσια, γραφεία, καταστήματα, οικίες.
4: Εξυπηρετούμε όλες τις περιοχές με υπευθυνότητα και επαγγελματισμό.
5: Τηλέφωνο 9429-4800.
4: 429 Bridge Road, Richmond.
5: Moss Property Consultants.
4: Αξιοπιστία
5: και ασφάλεια.
3: Η ώρα είναι 10. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 3 τα ξημερώματα.
6: Πόσο συχνά σκέφτεσαι τα ακίνητα που έχεις στην Ελλάδα?
7: Αρκετά.
6: Πόσο συχνά σκέφτεσαι να πουλήσεις ή να νοικιάσεις κάποιο από αυτά?
7: Αρκετά.
6: Και πόσο συχνά σκέφτεσαι ότι δεν μπορείς να κάνεις πολλά από εδώ?
7: Αρκετά.
6: Αρκετά με αυτές τις σκέψεις. Ώρα να σου δώσουμε τη λύση. Ώρα να γνωρίσεις την ελληνική κτηματομεσητική εταιρεία Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
8: Μεσητικά γραφεία ακινήτων σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Κοζάνη, Λευκάδα.
6: Με πανελλαδική εξυπηρέτηση και εγγύηση στο Real Estate, η Πεσιρίδης Group και συνεργάτες θα διασφαλίσει την έβρεση αξιόπιστων ενοικιαστών αγοραστών.
8: Έχεις ακίνητο προς πώληση και ενοικίαση στην Ελλάδα? Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
6: Τηλέφωνο Viber, WhatsApp, +30 69 40 66 70 71.
8: Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το pesiridisgroup.gr.
6: Εδώ το ακίνητό σου είναι σε καλά χέρια.
9: Δεν πρόλαβες την αγαπημένη σου εκπομπή?
10: Έχασες κάποιο interview?
9: Κανένα πρόβλημα.
10: Το Ρυθμός Radio παίζει και on demand.
9: Μπες στο rythmos.com.au ή στο αγαπημένο σου Ρυθμός Radio app και βρες όλες τις εκπομπές μας σε μορφή podcast.
10: Ρυθμός Radio.